0: ρύθμιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazar The Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Go.

0: 93,6.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Alles in allem.
4: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν μια μπάντα έρχεται από την indie πλευρά, όταν πιάνει την παράδοσή της, και η παράδοση σχημάτων όπως οι Win που έρχονται από την Pennsylvania είναι σε κάθε περίπτωση η country. Αυτή λοιπόν ήταν η Win, και αυτές εδώ είναι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και πώς να το πω, αντίστοιχες ρίζες έχει και ο Gordon Lightfoot από τον Καναδά αυτός.

Εγώ στον Lightfoot λοιπόν και δεν ξέρω τι με έπιασε σήμερα, έτσι με έναν ήλιο τεράστιο και με το Σαββατοκύριακο να φέρνει ζέστη από ό,τι λένε οι καιροί, από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Δεν ξέρω τι με έπιασε με το Rainy Day People, ένα πολύ ωραίο τραγούδι όμως αυτό του τραγουδοποιού από τον Καναδά, του Gordon Lightfoot, αλλά Rainy Day λέγεται και το επόμενο συγκρότημα όμως. Ο David Roback πριν φτιάξει τους Maisy Star μαζεύει μερικούς τραγουδιστές, μερικούς ακόμη μουσικούς, παίρνει μαζί του εκείνη την απίστευτη τραγουδίστρια που λεγόταν Kendra Smith, παίρνει τη Σουζάνα Χόφς, παρακαλώ τον Bangles, και φτιάχνει αυτή την μπάντα που λέγεται Rainy Day και κάνουν ένα δίσκο με διασκευές κατά κύριο λόγο. Να εδώ τι παίζουν.

Δεν έχει αυτή τη φωνάρα που έχει ο Brian Wilson, φυσικά ο Ρόμπακ, αλλά νομίζω ότι τόσο σε με τους Rainy Day, τόσο σε διασκευάζοντας αυτό ακριβώς που διασκεύασε, δηλαδή Beach Boys στην προκειμένη περίπτωση. Και θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τους Rainy Day, και είναι το μοναδικό δίσκο που έχουν κάνει ως σχήμα, γιατί εδώ τραγουδάει η Σουζάννα Χόφς. Η Σουζάννα Χόφς που την ξέρουμε καλά από την pop μπάντα των Bangles. Και εδώ διασκευάζουν όλοι μαζί Bob Dylan.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Bob Dylan, το οποίο δυσκόλεψε τον Bob Dylan και άργησε αρκετά να το ηχογραφήσει. Εκείνος το είχε ηχογραφήσει πολύ νωρίτερα από εκείνον και η Baez και πολύ ακόμη μουσική, αλλά ο ίδιος άργησε να το βγάλει σε δίσκο αρκετά. Εμείς το βρήκαμε στην αρχή μέσα από τα demos και σιγά σιγά το ανακαλύψαμε στις ηχογραφήσεις του ίδιου του Dylan. Και τι ήθελα να πω, η Rainy Day εδώ όμως, και είναι έκπληξη πιστεύω ότι η Susanna Hoffs είναι αυτή που τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι, το λένε καταπληκτικά, πράγμα που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον David Roback και όλη τη δουλειά που έκανε με το στήσιμο αυτής της μπάντας αλλά και άλλων συγκροτημάτων. Θα ξαναγυρίσω εκείνον, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, το να μπαίνεις σε μια, ας πούμε, παράδοση που δεν είναι ακριβώς δική σου. Ο Devendra Banhart από το Τέξας, θα μου πείτε το Μεξικό δεν είναι πολύ μακριά, αλλά μπαίνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στον ήχο του Μεξικού για να γράψει στα ισπανικά την εγρήτα του.

Πεδρα Μπάνχαρτ λοιπόν, έτσι από το Τέξας, ένα ισπανικό ύφος, με ισπανικό στίχο μάλλον, σε ένα μεξικάνικο στην πραγματικότητα ύφος. Και θα ξαναγυρίσω στον David Roback, θα έρθω όμως για πρώτη φορά στην Hope Sandoval για να ακούσουμε αυτή την πολύ μεγάλη μπάντα που ήταν η Maisie Star.

λοιπόν από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, και όχι μόνο λόγω της Hobbs & Duval, όχι μόνο λόγω του τρόπου που τραγουδούσε και που στηνόταν στη σκηνή, που έστεινε τον εαυτό της με το κεφάλι γερμένο από τη μια πλευρά και συχνά να προσπαθεί να ακούσει, κλείνοντας το ένα της αυτή του, τι τραγουδάει, όσο και για τις κιθάρες του David Roback, όσο και για την σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, που μετά το τέλος, μετά το θάνατο του David Roback, σταμάτησε για ένα μεγάλο διάστημα να τραγουδάει Hobbs & Duval, μέχρι να επιστρέψει με το δικό της σχήμα και εκείνη την ίδια τη γνωστή θλίψη που είχε από παλιότερα. Μια ιδιαίτερη μορφή, τόσο εκείνη όσο και ο David Roback, στην ιστορία της μουσικής. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο σχήμα, τους Violent Femmes, και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δένουν στα αυτιά μου με τον τρόπο που έπαιζαν οι Maisie Star.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ρίξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, δήλωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός και σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, καταιγίδες στα βόρεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι ένα τραγούδι για να βγάλεις τη φωνή σου, να βγάλεις το λαιμό σου τραγουδώντας το ρεφρέν. Αυτή ήταν η Lost Weekend. Ένα χαμένο Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά γράφτηκε σε ένα Σαββατοκύριακο ο συγκεκριμένος δίσκος από σχήματα που ανήκαν σε αυτό που λέγαμε Pace the Underground στην Αμερική. Συγκροτήματα όπως η Green on Red, ο Dan Stewart έπαιξε εδώ κιθάρες και τραγούδισε. Έπαιξε ο Chris Κάκαβας, Έλληνας που ζούσε στην Αμερική, αυτό το πολύ ιδιαίτερο saloon like piano που ακούσαμε εδώ. Ο Steve Wynn, το Dream Syndicate βεβαίως τραγουδάει, και θα έλεγε κανείς ότι αυτό το άλμπουμ, το Lost Weekend, χωρίς να έχει πολύ μεγάλες συνθέσεις, τα περισσότερα αυτοσχεδιαστικά βγαίνανε εκείνη τη στιγμή, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο feeling που καλύπτει όλο το πράγμα που λέγεται Pace the Underground, στο οποίο ανήκει και ο David Roback και η Rainy Day που ακούγαμε πιο πριν, όλα αυτά τα σχήματα. Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά εδώ στο Κόσμος, και πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, έτσι σε αρκετές χρονικές στιγμές. Να, ας πούμε για παράδειγμα, ο Roy Orbison κυκλοφορεί σαν σήμερα ένα πολύ αργό, ένα πολύ συναισθηματικό, ένα κομμάτι που φτάνει στο νούμερο 1.

Θα λέγε κανείς ότι η εποχή του ντοπ ήταν να έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν, μέσα στη δεκαετία του 50, αλλά υπάρχουν τραγούδια σαν και αυτό τα οποία συνεχίζουν έτσι να κάνουν επιτυχία, όπως ήταν από τον Roy Orbison το Only the Lonely, όπως ήταν και από τους Dixie Cups πια το 1964 το τραγούδι που θα ακολουθήσει και που πηγαίνει σαν σήμερα στο νούμερο 1 των charts των singles εκείνη την εποχή της Αμερικής. Dixie Cups, αρκετά γνωστό το Chapel of Love, θέλω να πιστεύω. Των charts των singles εκείνη την εποχή της Αμερικής. Dixie Cups, αρκετά γνωστό το Chapel of Love, θέλω να πιστεύω.

Ήταν υπέροχες αυτές οι κοπέλες. Η Dixie Cups ήταν στην πραγματικότητα δύο αδερφές και μια ξαδέρφη τους από τη Νέα Ορλεάνη. Και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε, το Chapel of Love, που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1964. Το 1991 τώρα φεύγει από τη ζωή ο Stan Getz, ένας σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα και τη μουσική της Βραζιλίας. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο είναι αυτός που θα τραγουδήσει τώρα μαζί με τον Stan Getz εκείνο το Desafinado.

λέμε τώρα, Μποσανόβα απίθανη, ένας μεγάλος σαξοφωνίστας που έφυγε σαν σήμερα. Ο Σταν Γκέτς ήταν αυτός που έπαιξε εδώ σαξόφωνο, έφυγε το 1991. Ο Ζουάο Ζιλμπέρτο είναι αυτός που τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ. Βραζιλία στα καλύτερά της. Επίσης σαν σήμερα έφυγε ο Dr. John το 2019 από τα classics του κόσμου, αυτό εδώ. Cosmos Classic.

από τα classics του Κόσμος, από τα classics του Dr. John που έφυγησαν σήμερα το 2019, από τα πολύ σημαντικά τραγούδια από τη Νέα Ορλεάνη στο πέρασμα του χρόνου έτσι και αλλιώς. Στην Ελλάδα είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχε πρωτοβγεί λόγω μιας διαφήμισης που το είχε υιοθετήσει, δεν θυμάμαι πιανού προϊόντος, και πήγε πάρα πολύ καλά και εμπορικά, πράγμα περίεργο για ένα μουσικό σαν τον Dr. John, ο οποίος δεν έκανε με αυτή την έννοια εμπορικές επιτυχίες στην Ελλάδα. Τέλος, μετά όσα συνέβησαν σαν σήμερα, η Carol G είναι από την Κολομβία, ο Greg Gonzalez είναι ο Cigarettes After Sex αυτοπροσώπος, και μαζί κάνουν μια εξαιρετική συνεργασία τραγουδώντας η Carol G στα ισπανικά. Το τραγούδι αυτό θα μας πάει στα σήματα των 9 ακριβώς.

0: Σηκώστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Ο Τιγουάγιο ήταν αυτός που ακούσαμε με τις κιθάρες του Άντριαν Κεσάτα, τον Black Pumas. Γι' αυτό ακούγεται έτσι. Γι' αυτό ακούγεται έτσι και η παραγωγή όλου του Outsider, αυτού του εξαιρετικού δίσκου που έχει κάνει ο Τιγουάγιο φέτος. Γκρινιάζουμε όλο τον τελευταίο καιρό για την AI. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, η Kelly Bose, η οποία λέει δουλεύει πολύ σκληρά τα κομμάτια της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάνει εξαιρετική δουλειά σε τραγούδια σαν γι' αυτό. Τώρα η ίδια την κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη την κάνει, η ίδια θα πω.

δεν ξέρω τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στα όρια της pop, έτσι μην μπερδευτούμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, Μπετόβεν εδώ, αλλά στα όρια της pop είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι αυτό που κάνει η Kelly Bowes. Και θα μου πείτε, και οι Cannons που έκαναν από μερικά χρόνια το πολύ καλοκαιρινό Purple Sun, μήπως και αυτό έχει λίγη τεχνητή νοημοσύνη μέσα, μήπως, λέω, ξέρω εγώ.

αυτή λοιπόν ήταν και η Canons με το καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό Purple Sun. Λοιπόν, το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιο. Είναι ήδη έτσι αρκετά ανεπτυγμένη σε οτιδήποτε είναι μαζικό. Θα είναι πιο ανεπτυγμένη στο επόμενο διάστημα σε οτιδήποτε είναι μαζικό. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ ο ίδιος. Τι ανακαλύπτεις μέσα σε ένα κόσμο μαζικής παραγωγής έτσι κι αλλιώς, από την τέχνη και τη μουσική μέχρι βεβαίως τα προϊόντα πολύ νωρίτερα. Τι κάνεις, ποια είναι η στάση που κρατάς εσύ ο ίδιος απέναντι στα πράγματα, σε αυτά που συμβαίνουν, σε αυτά που καταναλώνεις, σε αυτά που θέλεις να ακούσεις στην τελική. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ούτε οι UB40 που διασκευάζουν το Red Red Wine, ούτε ο Neil Diamond που το έγραψε πολύ παλιότερα αυτός, είχαν καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα.

το πως μετέτρεψαν σε ένα καλοκαιρινό anthem, σε έναν καλοκαιρινό ύμνο, ένα τραγούδι θλιμμένο του Neil Diamond, τη UB40, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν ούτε οι ίδιοι. Είναι απίθανο πάντως, απίθανα καλοκαιρινό πράγμα, και νομίζω το έχουμε συνδέσει οι πάντες με το καλοκαίρι. Gnarls Barkley τώρα.

Κοίτα τώρα πώς οι Gnarls Barkley μας φέρανε στα δικά μας. Μας φέρανε στον MCD, πρώην Active Member ήταν ο MCD, και στην Ζωή Μωρέτη εδώ με το Paper Crown, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Και αφού μας φέρανε και ο MCD με την Ζωή Μωρέτη στα δικά μας, να δοκιμώνηκα με το καινούριο της τραγούδι, το Like a Song.

Αυτή ήταν η Μόνικα λοιπόν. Αυτές εδώ είναι οι σημειώσεις ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News και πίσω πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο Earth News. Οι αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Απάντηση στα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στερείται λογική συτάφτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
6: Κόσμος Classic.

κίνηση μέρος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, μπήκαμε με τα κλάσικ μας, μπήκαμε με τα καλοκαιρινά μας τραγούδια και σε τέτοια πηγαίνουμε, εντελώς διαφορετικά όμως από αυτό της Καλύψο Ρόγους εδώ, πάμε στα απέραντα θέρη μου.

Ξέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που αγάπησε τους Κοροϊδρο. Ξέρω ότι πολλοί από αυτό το κοινό αγάπησε, συνέχισε και με τα παιδιά της παλαιότητας. Εδώ λοιπόν ήταν τα απέραντα θέρη μου, από τα πολύ θερινά στο νόημά τους τραγούδια εδώ. Και ένα και ο Chris Isaac, από έναν κάπως διαφορετικό κόσμο, αλλά δεν έχει να κάνει.

ενταγμένο σε έναν υπέροχο κόσμο παγκόσμιας pop, λοιπόν, και το συγκεκριμένο τραγούδι και ο Chris Isaac και το Wicked Game που ακούσαμε μόλις, ενταγμένο απόλυτα στον κόσμο μιας παγκόσμιας pop και το Let's Do It Again, αρκετά πιο καινούριο, τον Last Dinner Party. Στην καινούρια συλλογή του War Child είναι αυτό, στο Help 2.

Και μόνο που έτσι έχουν μια αίσθηση από τους ABBA από τη δεκαετία του 70 στο συγκεκριμένο τραγούδι, αυτά τα κορίτσια, Last Dinner Party, είναι νομίζω αρκετό. Επίσης το ότι ο David Byrne μετά τη Hayley Williams φέρνει κοντά του την Natalia Lafourcade για να τραγουδήσουν και λίγο προς το ισπανικό το What is the reason for it, είναι επίσης μια σπουδαία ιδέα.

και αν δεν ξέρει ο David Byrne πώς στείνεται η παγκόσμια μουσική, ποιος άλλος μπορεί να ξέρει? Με τις εταιρείες του, με τις μουσικές του, με τα πράγματα που έγραψε, με τα πράγματα που έπαιξε μέσα στα χρόνια. Ένα τραγούδι τελευταίο έχω. Ναι, θα το δώσω στους Monkeys. I'm a Believer.

Εντάξει, μάγκες. Λοιπόν, το μόνο θέμα είναι τα ονόματα. Δηλαδή, εκείνη την εποχή πώς βγαίνανε, σου λέει, οι μαϊμούδες, μάγκες, έτσι κατευθείαν. Οι άλλοι, τα ζώα, animals. Δύσκολο είναι να το σκεφτείς στο σήμερα, δεν θα γινόταν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ήταν σημείος ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Λουδράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα έρχεται σε λίγο κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα, one love, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6.

0: του Αττικού. Οι Einstürz and the Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
3: Κόσμος 93,6.

Ουφ, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Τέσσερις καινούργιες κυκλοφορίες σε ρί. 6 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ, είμαστε στον αέρα μας. Είμαστε στον κόσμο μας. Καλημέρες, καλή ακρόαση. Μπαίναμε τόση φορά που θα νομίζει κανείς ότι είναι ηχογραφημένο. Είναι η χαρά του Σαββάτου. Η λίγη κίνηση στο δρόμο. Είναι το καλωσορισμό μας. Ανεβαίνοντας στη Μεσογείο να αναρωτιέμαι πού πάνε όλοι αυτοί οι κόσμοι. Κι ύστερα σκέφτομαι ότι εγώ πάω στον κόσμο μου. Καλύτερη από όλους.

Ακούω το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου, του γείτονα, του Γιώργου Φλωράκη εννοώ, I am a believer. Σκέφτομαι πως έρχεται έτσι η φάση που λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα με τους believers. Έρχονται καρεκλίτσες, έρχονται αξιώματα. Δύσκολο γίνεται το believer, μεγάλη κινητικότητα. Λίγα αυτά που μένουν σταθερά.

διασκευή εδώ, δεν μπορώ να πω. Το τρίο SR9. Ή δεν ξέρω πώς λέγεται στα ισπανικά. Πάντως αυτό είναι το Μαλαμέντε. Και πώς μου ήρθε τώρα θα μου πεις. Μου σκάει στο TL μου ένα post από το τοίχο της Ροζαλίας που λέει το Μαλαμέντε. Γίνεται 8 χρονών τραγούδι που έβαλε ξανά την Ισπανία στο χάρτη. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι στην εφηβεία δηλαδή, αλλά κάτι καλύτερο θα ξέρει η Ροζαλία από μένα. Είναι το τραγούδι που βάζει ξανά στο χάρτη, την Ισπανία στο χάρτη, με συγχωρείτε, και ανοίγει τις πόρτες για μια σειρά καινούριων καλλιτεχνών Ισπανών να μπουν στο προσκήνιο.

αυτό είναι. Αυτό το τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλία είναι ένα από αυτά που μου αρέσουν πολύ. De Madruga. Far Sapere λέγεται η σημερινή μας λίστα. Far Sapere. Τόσο απλά και τόσο δύσκολα. Γιάννης Φρύδης της Φρουτής στον ήχο. Κοτσοτάκια λέουν εδώ στον αέρα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλή ακρόαση.

Ο Κούτιμαν είναι η αλήθεια ότι βγάζει πιο πειραματικές δουλειές. Αλλά εδώ, 20 χρόνια μετά, συναντιέται ξανά με τον Ντίκιλ. Ο δίσκος λέγεται Hope. Το εξώφυλλο έχει ένα υπέροχο κολλάζ του Σάι Σίλμπερμαν.

Δεν έχουμε πει καν τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, υπάρχει πάντα το Viber, Cosmos Radio μας βρίσκεται εκεί, μας ακούτε, επικοινωνούμε. Υπάρχει επίσης και το Messenger Cosmos, είμαστε στο Facebook, Cosmos 936 στο Instagram. Με ρωτάτε γιατί μάλλον ακούγεται δύσκολο. Η σημερινή λίστα ονομάζεται Far Sapere και είναι μια κατάσταση.

Θα πάμε πίσω στο 1974. Θα περιμένουμε τους τίτλους από το Κόσμος. Από τον κόσμο. Θα ρίξουμε μια ματιά δηλαδή σε ό,τι συμβαίνει και θα επιστρέψουμε στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο της μουσικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η μετακόμιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περιορισμένης έκτασης αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι ανακοινώσεις την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό. Έχμηρη απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογική, είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, οι φρουροί της επανάστασης στοχοποιούν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Άκου τώρα να δεις που θα πάμε. Τι φλασιά τρώω κι εγώ, μια στις τόσες.

διαβάζω ότι αυτός ο τίτλος, το σέτατε δηλαδή, είναι στην απολυτάνικη διάλεκτο και σημαίνει ξύπνα.

0: ξυπνοτισμένη σχεδόν. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω αυτή την είδηση. Την είδηση για τη Μαρζάν Σατραπή. Η γαλλοϊρανή δημιουργός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Έρχεται η οικογένειά της και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Χωρίς πολλά πολλά δεν μπορείς να μετακινηθείς ούτε χιλιοστό. Πέθανε από θλίψη σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Μένω ακίνητη. Αναρωτιέμαι, μάλλον σκέφτομαι, ότι αυτή η είδηση λειτουργεί σαν μαχαιριά. Πέθανε από θλίψη. Πεθαίνουν οι άνθρωποι από θλίψη. Μου έρχεται στην πραγματικότητα να πω, αυτό κι αν είναι ωραίο, αλλά και απ' την άλλη το ακούω έτσι όπως το σκέφτομαι μέσα μου και δεν θέλω να το πω. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι πεθαίνουν από θλίψη. Ρωτάω το ChatGPT. Μου γράφει ναι, υπάρχει το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Και σκέφτομαι ότι τα πράγματα καμιά φορά είναι πιο απλά από όσο νομίζουμε.
1: Uno se despide.

Κατά τη γνώμη μου είναι υπέροχο. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να έχω δει την ταινία, γιατί υπάρχει αυτό το τραγούδι, ακούγεται στην τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, στο Αμάργανα Βιζάλ. Κατά τη γνώμη μου, απλώς λοιπόν είναι υπέροχο και απλό. Las simples cosas. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στα τραγούδια μας. An Echo of Love, τελευταίο άλμπουμ των Kerala Dust.

Επουλώνονται, δεν επουλώνονται οι ραγισμένες καρδιές. Το θέμα είναι ότι ραγίζουν. Και ναι, υπάρχει αυτό, τι να κάνουμε.

ξεχέριζε από τα παλιά. More than abstract hip hop. Με ρωτάτε πώς λέγεται η σημερινή λίστα, λέγεται Φάρσα Πέρε και δεν μπορώ να πω καν τι μπορεί να σημαίνει αυτό το Φάρσα Πέρε. Προς το παρόν, σε αυτή την καινούργια κυκλοφορία που μου αρέσει πολύ, Conversations I'll Never Have.

αρέσει αυτή η άπλαστη μουσική της. Το όνομά της είναι Ζάμι Γιαζίντ.

κορίτσι κατάγεται από τις Μαλδίβες. Μένει στο Λονδίνο. Αγαπάει τη soul και τη jazz.

Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε την καινούργια της κυκλοφορία, δηλαδή αυτό είναι ένα άλμπουμ και νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο σίγκλ κιόλας, είναι στα σκαριά σαν να λέμε, απλώς το περιμένουμε. Αυτό που μόλις έφυγε λοιπόν ονομάζεται Conversation I'll Never Have και κάπως από αυτό τον ήχο έφτασα εδώ.

Νόμιζα ότι θα παραμείνουμε για λίγο στα κλαμπάκια του Λονδίνου, αλλά εμείς την κάναμε με ελαφρά πηδηματάκια. Πήγαμε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Καλιφόρνια.

Κι αν θέλεις να σου πω τι θέλω να κάνουμε τώρα, που το ξέρεις κατά βάθος, είναι να φτάσουμε, να μείνουμε μάλλον λίγο εδώ, να χαζέψουμε τη θάλασσα. Να φύγει ο χρόνος έτσι. Για πλάκα. Χωρίς έγνοιες.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ούψ, αυτό ήταν τελείωσε. Και ό,τι πήγα, ό,τι πήγα να βρω τα στοιχεία για να τα στείλω. The Eye of the Diker. Για τους ανθρώπους που με έναν τρόπο έχουν τη γενναιότητα να φεύγουν έτσι από θλίψη.

Κέρα Μαστρογιάννη ήταν αυτή που τραγούδησε το Eye of the Tiger. Και μπήκαμε κάπως έτσι στη δεύτερη ώρα μας.

Διαβάζουμε ένα, μια είδηση μάλλον, με ένα δέσποτο ντρόουν ουκρανικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στο δικό μας κάδρο οι πανελληνίες συνεχίζονται. Οι θερμοκρασίες ανεβοκατεβαίνουν. Μηδέν παγωτά, ελάχιστα σχέδια για συναυλίες, ανοιχτά βιβλία. Α, ναι, και ραγισμένες καρδιές.

Η Μαρζάν Σατραπή είναι αλήθεια ότι σε παλιότερες συνεντεύξεις της δήλωνε ότι με τη δουλειά της νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο και μετά αυτό το θεώρησε κάπως βλακώδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος λίγο μετατοπίστηκε με τη δουλειά της. Εντάξει, όχι όλος ο κόσμος, αλλά και εμείς μέρος του κόσμου είμαστε. Η δική μας κόσμη

Από την Καζαμπλάνκα τα αγόρι, παλιές ηχογραφήσεις, έχουμε πει πολλές φορές για αυτές εδώ τις ηχογραφήσεις. Ο Φαντούλη ήταν αυτός. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το Primavera Sound Festival. Ακυρώσεις και κοντρακυρώσεις. Λογικά το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Όχι, ψέματα λέω, μέχρι αύριο, 7. Έχουμε χάσει και την αίσθηση του χρόνου. Ακυρώσεις και κόντρα ακυρώσεων λόγω καιρικών συνθήκων. Διότι φοβούνται κιόλας. Λίγες φορές έχουμε δει βίντεο που φεύγουν τα stage και τα φώτα και... Jacket, Massive Attack, Bad Guy, μερικούς από μερικούς από όσους τελευταία στιγμή μας ενημέρωσαν ότι δεν

Εν τω μεταξύ, να πω την αλήθεια, γελάω γιατί ο Κώστας με ρωτάει ποιος ήταν αυτός ο ανάποδος James Brown. Του λέω, αλλά και απ' την άλλη σκέφτομαι ότι ανάποδος James Brown είναι μια πολύ καλή ιστορία. 1, 2, 3, ho! Για να έρθουμε στον κανονικότατο και να φύγουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 11.30 ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη η επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Εχμηρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογικής η ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε δημέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες σημερινές συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλειδεί τα ψηφοδέλτια, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Σε λίγες ημέρες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο φυλετών που αφορά και τράπεζες, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο. Άστατος και ζεστός ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6. ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τσάρλις Γκαμπίνο, παλιό αγαπημένο, ωραίο. Ταιριάζει γάντι στην εποχή. Και όλα αυτά καλά. Μέχρι εδώ όμως, ε. Το Πριμαβέρα, λοιπόν, συμβαίνει στην Ισπανία. Και συγχωρήστε με που παρέλειψα να το πω. Επίσης, χαίρομαι πολύ που διαβάζω ότι η μεγάλη μήκους του νεοφώτιστου, του σκηνοθέτη Θανάση Νεοφώτιστου, κάνει πρεμιέρα, πώς λέγεται καταρχάς να σας πω, The Boy with the Light Blue Eyes, και κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα φεστιβάλ τα κινηματογραφικά του Λονδίνου.

Αλλά μικρού μήκους του Θανάση Νεοφώτης του είχα δει μια χρονιά στη Δράμα. Το έρχοστες.

Μια μικρή ταινιούλα που πρωταγωνιστούσε η Λένα Παπαλιγούρα.

γαλάζια μάτια. Ο Θανάσης είναι ο Φώτης, τος έχει κάνει σκηνοθεσία. Έχει γράψει το σενάριο παρέα με τον Γρηγόρη Σκακάρη. Τι είπα, Σκαράκι. Γιώργος Καρύδης, Πάμπλο Σότο, Συρμό και Κέ, Σοφία Φιλιππίδου στους τέσσερις βασικούς ρόλους. Καλή επιτυχία.

Σήμερα το βράδυ στο Cosmos Lab ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου θα παίξει τα ζικά του. A Sonic Timeline. The Summer Edition. Τα ζικά του. A Sonic Timeline.

Αστράγκια είναι αμόρε. Ωραία, έτσι πάμε με το Άουρα και θα φύγουμε, θα αλλάξουμε γειτονιά. Θα πάμε στην Αφρική, Σάντα Μασαγκάνα. Και εδώ έχουμε μια ιστορία για αυτό το άλμπουμ. Που ονομάζεται United Africa. Θεωρείται ένα από τα πιο cult άλμπουμ της εποχής του.

ο Kendrick Brooks, ο οποίος έφυγε στη Νέα Υόρκη το 2013. Έπαιζε σαξόφωνο, φλάουτο, έκανε τις ενορχιστρώσεις των πνευστών, έγραφε και ηχογραφή.

Τελείωσε το σχολείο των The Alpha Boys στο Kingston της Τζαμάικα. Οι πρώτες τους ηχογραφήσεις ήταν με τους Vagabonds. Και οι πρώτες του solo ηχογραφήσεις έγιναν για αυτό το τεράστιο θρύλο της μουσικής ιστορίας που ονομάζεται Studio One. Όλα αυτά πριν τα 70's.

αλήθεια είναι ότι οι επιρροές που δέχεται είναι τεράστιες και αρχίζει και φαίνεται και στη γραφή του. Καλή ώρα. Εδώ σε αυτό το άλμπουμ που επανακυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο United Africa, συμμετέχει και ο Tony Allen, τον οποίο γνωρίζει τότε στα 70's αυτός ο Τζαμαϊκανός πνευστός, ο Kendrick I.M. Brooks, και παίζουν αρκετά.

0: Εξαιρετικό άλμπουμ, United Africa. Kendrick, I am Brooks. Και λέω, μιας και είμαστε εδώ, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Αφρική.
1: Cosmos Classic.
0: Βρισκόμαστε στο Dakar. Χαζεύουμε τη φεγγαράδα και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Ωραία ήταν στο Dakar. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Όταν κυκλοφορούσε αυτό εδώ, δεν έχει και πολλά χρόνια, μην νομίζετε. Πότε είναι? Είναι το 19. Τα έχει τα χρονάκια του. Όταν κυκλοφορούσε αυτό, δεν ξέρω τι έκανα εγώ. Μάλλον κοιμόμουνα, ήμουν αλλού. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ το άκουσα τώρα πρόσφατα και κόλλησα κιόλας. Μαμ γυναιά. Ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Παναγιώτη που φρόντισε τον ήχο. Αύριο το πρωί στις 10. Γεια σας. Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
3: allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

οποία έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό με αυτή η cover εκτέλεση των Black Keys στο Where There's Smoke, There's Fire, από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Peaches. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο αποτελείται από 10 cover εκτελέσεις αγαπημένων κομματιών, blues κομματιών των Black Keys. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 93,6, ακούτε Κόσμος. Είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ στο ίδιο στούντιο μετά από καιρό. Φροντίζει τον ήχο απέναντί μου, κι είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή.

τους Black Keys του σήμερα, πίσω στο χθες, στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν η Chaka Khan θα βγάλει αυτό το κομμάτι με τίτλο Clouds, πολύ ωραίο από τα χαρακτηριστικά της, έτσι, που έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα R&B με disco.

De La Soul και Day in the Sun εδώ στον Ερωτικό Κόσμος. Κάπου εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμου στο 210-60-66-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί στο search. Και στο search του Viber μας βρίσκεται γράφοντας Κόσμος Radio. Και αυτή είναι η Suki Waterhouse στο My Fun.

πολύ αγαπημένα της εν λόγω καλλιτέχνητος, το My Fun που μόλις ακούσαμε εδώ στον αέρα του κόσμου, για να πάμε κάπου εδώ σε μια νέα κυκλοφορία από την εγχώρια σκηνή αυτή τη φορά.

Algorithmic και ο τίτλος του EP που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Είχαν επίσης κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο άλμπουμ πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Athens Blues. Από τα project τα οποία έχουμε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια σκηνή, θα παίξουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες αυτό το Σαββατοκύριακο και από την εγχώρια και από την διεθνή σκηνή. Άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από τη διεθνή σκηνή, κυρίως αύριο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτός ήταν φυσικά William Devon στο Be Thankful for What You Got. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις σας και επίσης μέσα από το rtco.gr.

ακόμα τον Massive Attack σε αυτό το πολύ γνωστό Napoli Trip, σε αυτό το remix. Το κορμακόμα τον Massive Attack σε αυτό το πολύ γνωστό Napoli Trip, σε αυτό το remix.

αναγκάστηκαν οι διοργανωτές να διακόψουν προσωρινά την λειτουργία ορισμένων σκηνών, οδηγώντας τελικά και στην ακύρωση εμφανίσεων καλλιτεχνών, όπως εδώ στην περίπτωση των Mass Attack.

εδώ τρόπος επικοινωνίας μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 2160-66-429. Τα λέμε μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας Κόσμος 936 και τα λέμε φυσικά και μέσα από το Viber.

Αυτός ήταν ο Cameron Winter στο Nozica από το προσωπικό του άλμπουμ, το Heavy Metal. Ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά αξίζει να ακούσετε, ειδικά αν αγαπάτε τους Geese. Ως γνωστόν, ο Cameron Winter είναι frontman των Geese, ήταν και ένα από τα highlights η εμφάνισή τους στο φετινό Primavera. Για να πάμε στη συνέχεια σε μία νέα κυκλοφορία, σε κάτι διαφορετικό έτσι ηχητικά και αρκετά χορευτικό. Nightmares on Wax, νέο single, τίτλος του Cancel That.

Madness on Wax. Όπως καλοκαιρινή είναι και η Jungle με αυτό το νέο single που επίσης κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Τίτλος του The Wave. Με αυτό οδηγούμαστε στο φινάλι του πρώτου μέρους. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος.

Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του 2024, το Dance No One's Watching από τους Ezra Collective, και αυτή ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία με την Olivia Dean στο No One's Watching Me. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε Κόσμο στους 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Enjoy.

αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα τον Paul McCartney με αφορμή αυτή την είδηση σχετικά με την συνάντησή του με τον Paul Mescal για την επερχόμενη πολύ αναμενόμενη ταινία για τους Beatles. Κυκλοφόρησε και το νέο του studio album, το 20ο solo studio album με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Days We Left Behind και είναι ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει 14 τραγούδια στα οποία ο Paul McCartney γυρίζει το βλέμμα του προς τα πίσω και κοιτάζει τα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ και καταγράφει μέσα από αυτά τα κομμάτια ιστορίες και μνήμες. Τρόπο επικοινωνίας. Μας βρίσκετε πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμος στο 210-6066-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram.

ο Beyond και όνειρα Enjoy Your Life. Κάτι αγαπημένο από το χθες. Και αυτή είναι η OJ's.

μεταξύ, μιλώντας για ταινίες προηγουμένως και για την επερχόμενη ταινία για τους Beatles, έκανα την προσωπική μου πρεμιέρα αυτές τις μέρες στους θερινούς κινηματογράφους. Πρώτη επίσκεψη για το φετινό καλοκαίρι. Είδα την νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Τις μικρές γιορτές. Μια βιογραφική ταινία, όπως αναφέρει και ο ίδιος, η οποία εξερευνά την δημιουργική κρίση, την έμπνευση και το τίμημα της καλλιτεχνικής έκθεσης.

Μέσα από δύο παράλληλες ιστορίες, ο Αλμοδόβαρ θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο δικαιούται ένας καλλιτέχνης να χρησιμοποιεί τις ζωές των άλλων για να αφηγηθεί τις δικές του ιστορίες? Με την πραγματικότητα και την μυθοπλασία να μπλέκονται διαρκώς. Και παρότι η ταινία διαθέτει έτσι αυτή την γνώριμη αισθητική κομψότητα του Αλμοδόβαρ, με τα έντονα χρώματα, ειδικά το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, και αυτή την μελαγχολική διάθεση,

0: rocket sandals.
1: Καθώς τη βρήκα προσωπικά δύναμη. Δεν κατάφερε ούτε να βουτήξει βαθιά στις πληγές των χαρακτήρων του.

ακόμη φορά το νέο single από τον Pan Amsterdam με τίτλο Vanilla Ice. Πάντως το σκεφτόμουν και κατά τη διάρκεια της προβολής που, όπως είπα και προηγουμένως, κάποιες φορές πραγματικά βαριόμουν, να το πω τόσο απλά. Πάντως το σκεφτόμουν και καθ' όλη τη διάρκεια και στο τέλος της προβολής, πως οτιδήποτε και αν δει κανείς σε θερινό σινεμά, κάπως ωρεοποιεί εν τέλει την πλοκή, την όλη αίσθηση που σου αφήνει μια ταινία. Είναι αρεστή ακόμα και αυτή η θαμπάδα που υπάρχει στο ξεκίνημα, όταν ακόμα δεν έχει βραδιάσει ακριβώς και η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή λόγω του ήλιου που υπάρχει ακόμα στον ουρανό. Τα πάντα, θα λέει κανείς, μοιάζουν λίγο καλύτερα σαν ένα θερινό σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ πριν από λίγο για κατάφορη παραβίαση της ακεχηρίας κάνει λόγο το κράτος του Περσικού κόλπου. Και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχέτησε τρεις πυράβλους και αρκετά ντρόουνς των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερεοτελογικής είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον κύριο Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σε εξέλιξη απολογία στον ανακριτή του 41χρονου καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο καιρός άστατος και ζεστός και σήμερα. Έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου. Κόσμο.

0: πιανίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αριστοτελής είναι το Jerk Rips. Με αυτό ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντι στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου. Παρέα για λίγα λεπτά ακόμη. Αυτός είναι ο Ιππο Τέιλορ στο Love and Death.

ταύτιση από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματά σας τα τελευταία λεπτά σχετικά με αυτό που είπαμε για τα θερινά σινεμά. Ότι πάντα καταφέρουν κάπως να ωρεοποιούν τις ταινίες. Ακόμα και αυτές που η πλοκή τους εντάξει κάπου χωλαίνει. Μιλήσουμε και για νέες ταινίες και μία από τις οποίες θέλω και εγώ προσωπικά να δω είναι η ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Έτρεξε εδώ και ένας διαγωνισμός στο κόσμος για προβολή. Μία μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Άντερς Τόμας Γένσεν. Διαβάζω για την υπόθεση. Ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 14 χρόνια για μία ληστεία τραπέζης 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρέπει να βρει τα κλοπημαία. Φυλακίζεται μετά από 14 χρόνια για μία ληστεία τραπέζης 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρέπει να βρει τα κλοπημαία.

0: Και διαβάζω ήδη εδώ τα πρώτα μήνυματα. Κάποιοι από εσάς έχετε δει την ταινία στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, τον τελευταίο Viking. Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι παίζει ο Mads Mikkelsen σίγουρα αυτό αποτελεί από μόνο του δέλεια στο να μπει κανείς στη διαδικασία να δει την εν λόγω ταινία. Εδώ πάντως ακούσαμε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Επιστρέφω σε αυτό το άλμπουμ μετά από αρκετό καιρό, από τις ημέρες της κυκλοφορίας του πριν από ένα χρόνο περίπου. Τίτλος του Mercy από Armand Hammer, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην Αθήνα, στο Γκαζάρτε, στο Ground Stage του Γκαζάρτε. Αυτό το άλμπουμ πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχε κυκλοφορήσει. Γενικότερα είναι ένα project το οποίο παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον στο χώρο της hip hop, πιο έτσι πειραματική hip hop. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο California Games.
1: The sunsets were

κόσμος αποχαιρετά αυτές τις μέρες την Μαρζάν Σατραπή, την σπουδαία Γαλλοϊρανή δημιουργό που έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από το Περσέπολης. Το αυτοβιογραφικό graphic novel που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και άνοιξε ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του Ιράν για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

συγγραφέας, σκηνοθέτης, εικαστικός και ακτιβίστρια. Η Σατραπή δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική καλλιτέχνηδα. Αντιμετώπιζε την τέχνη ως έναν τρόπο να μοιράζεται εμπειρίες και να αφισβητεί βεβαιότητες. Η ίδια δεν έκρευε ποτέ τις πολιτικές της απόψεις, ασκώντας έντονη κριτική στον ρατσισμό, στην ακροδεξιά και σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας. Παράλληλα παρέμενε βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες της. Ακόμη και αν παραδεχόταν ότι η μακρόχρονη απουσία της από το Ιράν την είχε μετατρέψει σε παρατηρήτρια μιας πατρίδας που άλλαζε χωρίς εκείνη,

αλλάξει τις χρόνια. Και κρατώ αυτή την ατάκα της. Είχε πει χαρακτηριστικά πως όταν πια ξέρεις πως να ζήσεις, το κορμί σου δεν θέλει να ζήσει.

φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο εδώ για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο, 12 με 2. Μέχρι τότε, για χαρά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
1: Κόσμος 93,6.

0: παιδιά, η ώρα είναι 2 και 4 από τα λεπτά. Σάββατο μεσημέρι στο Cosmos Radio 93,6 όπως κάθε Σάββατο, αλλά και Κυριακή την ίδια ώρα 2 με 4. Ο Γιώργος G. Πόλη Πολυρονίου.
1: Μεγάλη μας κατήλα.
0: Ναι, λέει, ναι, διάφοροι. Μ' αρέσει αυτό ο σαρκασμός. Αυτό έλειπε να κάνουμε κριτική και να σαρκάζουμε άλλους και να μην αρχίσουμε από τον εαυτό μας. Έτσι είναι. Καταρχάς δεν κάνω ποτέ κριτική. Λοιπόν, ελπίζω να περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Αν και αυτή η εβδομάδα ήταν, παιδιά, τι σταυρός και κακό είναι αυτό. Δηλαδή ένα απίστευτο, τι να πω, μαύρο μοβ, έτσι, 7 ημέρο που χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ανάμεσά τους και μερικοί αναγνωρίσιμοι όπως ο Γιώργος Σουφιάς, ο Νάσος Αθανασίου, που ήταν 95% στην καριέρα του, την εκτέλεσε, ενώ εκτέλεσε τα καθήκοντά του, τα επαγγελματικά στην ΕΡΤ, από μικρός και ταλαντούχος που ήταν, πολύ γλυκός και πολύ, έτσι, αποδεκτός από τον κόσμο, αγαπητός, 75 χρονών ήταν. Ο Θάνος Καραγιώρης, ο γλυκός μας Θάνος, από τη Sony Music, ήταν μικρός, ένα τηλεφώνημα του Σαββόπουλου στο Γερμενίτη, ήρθε στο δικό μου τμήμα marketing και promotion και τέτοια. Τον αγκαλιάσαμε, τον προωθήσαμε, είχε το ταλέντο, είχε την ικανότητα και την εξυπνάδα και το μυαλό να γίνει πολύ σπουδαίος, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από 2-3 μέρες. Χθες έγινε κηδεία προθές και ήμουν ζαβλακωμένος, πολύ στεναχωρημένος, και δεν ήθελα να πάω, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Ήταν μόλις 57 χρονών. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μια ακόμη μεγάλη, έτσι αν θέλετε, καλλιτεχνική προσωπικότητα. Al Green. You are so beautiful, baby. You are so beautiful. Yeah. Ο Σωτήρης Παναγιώτου σήμερα ντεμπουτάρει στο G-Poly Groove. Επιτέλους. Επιτέλους. Επιτέλους.

ξεχάσετε, καλό να ήταν η Μαρία Πακυρίτσιο, η Σιρήδα, η Ελπίδα που είχα την περασμένη εβδομάδα. Γελάμε ακόμα. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο έτσι ενημέρωση ή ψυχαγωγία, είναι και λίγο καλαμπουράκι, είναι επικοινωνία, είναι, πρέπει να είναι χαρούμενο, αισιόδοξο, γελαστό, τρελό μερικές φορές, μέχρι και τρία λάμδα δηλαδή. Να είναι επικοινωνιακό, αυτό που λέμε παρεΐστικο. Να κατάμε παρέα τον ακροατή. Μεγάλη υπόθεση. Ραδιόφωνο. You are so beautiful. Τον Al Green, 2005. Παίξαμε και αυτό, αλλά και το προηγούμενο, γιατί ο Billy Preston, μεγάλος πιανίστας, κιμπορτίστας, συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής. Σήμερα έχουμε την επέτειο θανάτου του, μιας και μέσα σε μια θανατηφόρα εβδομάδα. Κολλάει απόλυτα αυτή η ημερολογιακή ενημέρωση με τον Billy Preston. Τώρα εκεί που είναι, άντε Βρέστον, ξέρεις, το 7η, πώς λέγεται, dimension. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα το 2006. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που κατάφερε να συνεργαστεί ταυτόχρονα και με τα δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα στον κόσμο τότε, Beatles και Rolling Stones. Τον ήθελαν και οι μεν και οι δε. Μην πω την ιστορία του Get Back, Beatles with the Billy Preston. Μην πω τις συναυλίες που έκανε με τους Rolling Stones, γιατί είναι Σαββατοκύριακο και θέλω να παίζουμε περισσότερη μουσική. Κυρίες και κύριοι, more music by Billy Preston.

go round in circles, ladies and gentlemen, by Billy Preston. Προηγουμένως, η μεγάλη του επιτυχία Out of Space, instrumental, με το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή μας λόγω της επαιτίου θανάτου του Billy Preston σαν σήμερα 6 Ιουνίου του 2006. Όλα εξάρια. Επίσης να παίξουμε κανένα τυχερό παιχνίδι με το 6. Πολλά εξάρια σήμερα. Τα τρία του Παπαθανασίου φοβάμαι. 6, 6, 6. Λοιπόν, Αφροντάι Τσάιλι, τι θέλω να πω. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο περίφημος Λέβι Στάμπς, ο Λιτ Σίνγκερ του ιστορικού συγκροτήματος της Motown Records, The Four Tops. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα της Αμερικάνικης Soul και του Detroit Sound, The Motown Sound of 1960s and 70s. Σήμερα θα ακούσουμε Four Tops and Keeper of the Castle. Από βινήλιο το ομώνυμο The Four Tops.

Chaps, με φωνή των Four Chaps, ο lead singer. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936. Σαν σήμερα όπως πέθανε ο αγαπημένος The New Orleans Icon, Mr. Dr. John. The right place, wrong time. Right place, wrong time. Να ανεβεί λίγο η ομάδα G-Poly Groove, G-Poly Groove.

Dr. John. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη. Έχω και σήμερα και αύριο νομίζω πολλά αφιερώματα. Δεν κάνω εκπομπή αφιέρωμα 2 ώρων. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνω τέτοια κάφα. Αλλά ένα ημίωρο, ένα 20 λεπτό, ανάλογα το μέγεθος βέβαια του καλλιτέχνη. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο νεαρός Άιζλι Μπράδα, δηλαδή ο Μίστερ Μάρβιν Άιζλι, το 2010, μόλις η ηλικία 56 ετών. Περίπου στην ηλικία του αθάνατου Θάνου Καραγρηγόρη.

0: 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω ότι ακούτε Γιώργο Τζιπόλη Πολυχρονίου και Τζιπόλη Groove όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Κόσμος 93,6 ή 107. Να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου τον Φώτη Αρχοντοβασίλη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γίνεται 19

Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο περίφημος Jimmy Jam από το διάσημο του έτο παραγωγής Minneapolis Black Sound, The Time, Jimmy Jam and Terry Lewis. Γεννημένος σαν σήμερα το 1959. Ακούμε επιτυχίες των Jimmy Jam and Terry Lewis που έχουν γράψει πάνω από 20 μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες, top 5 επιτυχίες. Janet Jackson, When I Think of You, από το album Control.

υπέροχα τραγούδια επιλεγμένα, τα όχι πολύ παιγμένα, αυτά που λέμε ραδιοφωνικά φθαρμένα, από τις δεκαετίες τις χρυσές της παγκόσμιας και ελληνικής δισκογραφίας, δηλαδή δεκαετία 60, δεκαετία 70, δεκαετία 80, 90, 2000 και παίζουμε και καινούργια και 2010, επιλεγμένα πάντα από jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, you know, country and western, latin music, rock, soft rock, και όλα τα σχετικά που είδη μουσικής, αυτά που είναι εύπεπτα για σαββατιάτικο άκουσμα και κυριακάτικο αύριο, σε παρουσίαση του Αλκιστέα, με συγχωρείτε, του Γιώργου Τζιπόλη Πολυχωνίου. Περισσότερο Jimmy Jam Terry Lewis για τα γενέθλια του Jimmy, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Από το KSA, η μεγάλη επιτυχία στα Αμερικάνικα charts αλλά και στην Ευρώπη. Εδώ κάνει ντεμπούτο ο Alexander O'Neill. Fake. Fake. Fake. Fake.

ήχος Μινιάπολης. Μινιάπολη Sound, τέλος. Prince μέσα, The Family, The Time. Από εκεί προέρχεται και ο Jimmy Jam, ο Ορτάζον, και ο Terry Lewis, αλλά και ο Morris Day που τραγουδάει σε παραγωγή Jimmy Jam και Terry Lewis, δηλαδή το συναδέλφων του στο συγκρότημα The Time. Το περίφημο πραγματικά κομμάτι από το album Daydreaming με τίτλο Fishnet. Είπαμε, ο μαύρος ήχος Μινεάπολης, τέλος. Πώς λέμε ο ήχος του Μαϊάμι, ο δίσκο ήχος. Πώς λέμε ο ήχος της Φιλαδέλφειας. Βέβαια, κάθε περιοχή και το δικό της ήχο. Επίσης του Memphis, ο Stax Records. Να πω και μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο Πυριόχο, στο Φώτη Ρεγό, τον Βασίλη Ναδεκατοστήση, στον Νίκο Πέρι, στον Γιάννη Αλαμάνο, στον Μινάτο Τσούμπο, στον Νίκο Αλίθ. Το κομπιουτερά μας, το κομπιουτερά μας.

και κύριοι, παίζουμε τραγούδια του Jimmy Jam και του Terry Lewis από τους Thrillicus Time, λόγω των γενεθλίων του πρώτου Jimmy Jam. Και αυτό δικό του καταπληκτικό και έγινε νούμερο 1 επιτυχία στο Αμερικάνικο Chart το 1990, από βινήλιο Romantic, από την υπέροχη και πολύ μοδάτη για την εποχή Karen White.

Intake από το album Ritual of Love με την Karen White. Παίξαμε 4 τραγούδια κατά τη γενέθλια του Jimmy Jam από το ντουέτο Jimmy Jam Terry Lewis, αλλά και 2 από τα 5 μέλη του συγκροτήματος των Time στις δεκαετίες 70-80. Η άλλη ήταν ο Morris Day που τραγούδισε το Fishnet από ένα προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Daydreaming, και ο άλλος ήταν ο Jess Johnson, επίσης έκανε solo καριέρα όπως και η Jimmy Jam Terry Lewis, αλλά κυρίως διέπρεψαν σαν παραγωγοί και συνθέτες και έχουν δώσει καταπληκτικά τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες σε πολύ μεγάλα συγκροτήματα και ονόματα επίπεδου, ξέρω εγώ, Alicia Keys και πάνω, να καταλάβετε. Να παίξω και ένα τραγούδι για το φίλο μου το Λευτέρη Κογαλίδη, που επίσης έφυγε αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε η πιο θανατηφόρα εβδομάδα που θυμάμαι εγώ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή που είμαι, 112 χρόνια που κάνω και ραδιόφωνο. Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλούς. Σε λίγο θα πούμε για τους ξένους που λόγω των γεγονότων ψιλοανατρέπουν κατά κάποιο τρόπο και το playlist της εκπομπής που ήταν φτιαγμένα από την προηγούμενη Τρίτη της εβδομάδας αυτής που διανύουμε, εννοώ, και γιατί πρέπει να το πω ποιοι έφυγαν από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή χθες και πριν από 2 μέρες 4 φύγανε ξένοι, δεν ήταν μόνο ελληνικό το θέμα. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν μια και είναι για μένα μια από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές και όχι μόνο προσωπικότητες που διέπρεψε μεν Θεσσαλονίκη, αλλά η φήμη του θα έλεγα απλώθηκε σε όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη. Να πούμε λοιπόν σε όλους αυτούς που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, rest in peace, να αναπαυθεί γλυκιά, πολύ γλυκά η ψυχούλα τους. Ήταν όλοι τους καταπληκτικά παιδιά. Δύσιλη. See the day. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Αυτή είναι η πιο μεγάλη της σόλου.

στην Ντίσι Λί που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Συνεργάστηκε για αρκετό χρόνο με τους Γουάμ, συνεργάστηκε με τους Anima Night Live που έχουμε παίξει στην εκπομπή μας, και συνεργάστηκε και με τους Style Council, το συγκρότημα στο οποίο πρωταγωνιστούσε τότε ο Paul Weller, και τελικά τον παντρεύτηκε, έστω και αν έμειναν μαζί μόνο 11 χρόνια. Το μόνο πια, τι μόνο, το έχει κρατήσει να είναι πολλά χρόνια τα 11. Εύχομαι να είναι για πάντα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι χωρισμοί σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, λέγαμε για τους ξένους που έφυγαν από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα, και ήθελα να πεις, να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στον Διονύση Δήμο που έχασε και αυτός χθες, τακτικό μας ακροατή, μουσικόφιλο, συλλέκτη, ξέρετε, φίλος, όπως είναι η Γαβρεσέα και ο φίλος μου ο Φόντας. Κάνουμε παρέα, έτσι. Έχουμε σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επαφή, προσωπική λόγω απόσταση, όταν μένει στην Ανατολή, όλο στη Δύση. Είμαστε και λίγο μεγάλοι τώρα, δεν είμαστε και εύκολοι στις μετακινήσεις. Έφυγε η μητέρα του χθες και είναι λίγο στεναχωρημένος και μάλλον δεν μας ακούει σήμερα. Και είναι και πολύ λογικό. People Bryson λοιπόν έφυγε και αυτός μες την εβδομάδα, στα 75 του χρόνια. Πιστέψτε με, ήταν μία από τις πιο γλυκές και πιο ποιοτικές φωνές στην αμερικάνικη soul, κυρίως των δεκαετιών 70-80. Συνεργάστηκε με την Roberta Flack, συνεργάστηκε με Natalie Cole και συνεργάστηκε με την Celine Dion, The Beauty and the Beast, αν θυμάστε, από το remake της ομώνυμης ταινίας. Σήμερα μας θυμίζει ένα κομμάτι από το χρυσό του, μάλλον πλατινένιο του άλμπουμ All My Love, δεκαετίας 90, που διασκευάζει Al Wilson, and Show and Tell. Rest in peace,

0: love you.
1: Πολύ όρεξη, γιατί ήταν πολλοί φίλοι μου αυτοί, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς που ανέφερα σήμερα, ότι έφυγαν από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα. Και δεν θέλω να κάνω και μόβ την εκπομπή μας, αλλά δεν έχω και κέφι. Όταν δεν έχω κέφι, δεν είμαι ηθοποιός να διαβάσω θέλω, δεν θέλω, μπορώ, δεν μπορώ το σενάριό μου και να το αποδώσω όσο δυνατόν καλύτερα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που μου αρέσει η μουσική, την αισθάνομαι πολύ μέσα βαθιά στην καρδιά μου και προσπαθώ να μεταδώσω τα φιλικά μου αισθήματα αλλά και την γλυκύτητα της μουσικής που παίζουμε και που σας αφιερώνω κάθε φορά που έχουμε εκπομπή Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το αγαπημένο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας, θα έλεγα, λόγω του ότι είναι και πανελλήνιας εμβέλειας ο σταθμός μας, δηλαδή το Cosmos Radio 93,6 ή 107. Μερικά διαφημιστικά νομίζω και αμέσως μετά δεύτερο μέρος. Ο Σωτήρης είναι ακόμα εδώ, δεν έχει φύγει, και ετοιμαζόμουν να σου πω πώς έξε στον δρόμο. Show and tell. Μήπως εκεί ο Ιωσήφ μου πήρε την ώρα του. Όχι. Γιατί πρώτη φορά έχετε 3 η ώρα. Πάντα είναι εδώ 4 παρά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζαμπή στο δεύτερο μέρος του G-Poly Crew σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους και καλά, καλές εξετάσεις και αποτελέσματα για όσα παιδιά έδιναν εξετάσεις και δίνουν ακόμα, νομίζω, ή τελείωσαν. Όχι, έχουμε μία-δύο μέρες ακόμα την εβδομάδα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ψυχραιμία και αγάπη και ηρεμία. Ψυχραιμία, δεν απεθάνουμε κιόλας. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε μια δεύτερη φορά. Αν κάτι δεν πάει καλά. Δεν νομίζω, είστε σκυλιά εσείς. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το Bad Benson album. Και ένα κομμάτι από το album αυτό, όταν ήταν ακόμα στην CTI Records, jazz κιθαρίστας ο Benson, και συνεχίστηκε με τους Third World και το κλασικό κομμάτι των Kenneth Gamble, Leon Huff, Now That We Found Love. Θυμάστε, το έχουμε παίξει και πρόσφατα με τους Heavy D and the Boys σε hip hop εκτέλεση. Η πρώτη είναι με τους OJs από το album Ship Ahoy. Τι ωραίο άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ της OJ. Σήμερα άκουγα τον Μιχάλη τον Καμάκα που έπαιζε κάτι με χρήμα. Don't go money. For the love of money. For the love of money. Τον άκουγα στο ραδιόφωνο ερχόμενο στην ΕΡΤ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο G-Poly και στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης παίξαμε το κομμάτι αυτό γιατί ο Michael Wallace, ο κιμπορτίστας των Third World, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955. Τζαμέικα φυσικά, πέθανε το 1999, αμέσως μετά Jimmy Cliff.

αξέχαστος Σάκης Μπουλάς με τους Third World, ο τρίτος κόσμος, λόγω των γενεθλίων της πετίου, μάλλον τα γενέθλια του Michael Wallace, του κυμπορτίστα των Third World, και αμέσως μετά Jimmy Cliff και το πολύ ωραίο κομμάτι από έναν επίσης τζαμαϊκανό καλλιτέχνη που γεννήθηκε νομίζω στη δεκαετία του 40 και πέθανε πριν από ένα χρόνο, ενάμιση κάτι τέτοιο. Είχαμε για ένα αφιερωματάκι και συνέπεσε εκπομπή την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Jimmy Cliff. Κυρίες και κύριοι, Snuffle. Ξέρετε, επειδή θυμίδι παίξαμε προηγουμένως Kenneth Gamble, Leon Huff, και αυτό δικό τους κομμάτι είναι, και αυτό δικό τους. Snuffle, Drowning the Sea of Love.

Gone in the Sea of Love 1975, ωραία εκτέλεση, πρώτη με τους OJs, όπως προείπα από το άλμπουμ Sikh Pahoy. Πάρα πολύ ο άλμπουμ. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Mike Venio. Μόλις είπα OJs, θυμήθηκα παπ Mike Venio. Παρόν και σήμερα. Παρόν. Είναι χρόνια είναι ακροατής του κόσμου. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το έγραψε η θρηλυκή, έτσι, το θρηλυκό ντουέτο παραγωγής και σύνθεσης και ιδιοκτησίας της Philadelphia Records, δηλαδή ο Kenneth Gamble και ο Leon Huff, για λογαριασμό του Joe Simon νωρίτερα, 1973, 2 μάλλον. Και το διασκεύασαν σήμερα, το έχουμε παίξει και ο Kirk Whalum, το έχουμε παίξει εμείς σε jazzy εκτέλεση instrumental. Αλλά όχι instrumental, υπάρχει μια τραγουδίση εδώ, δεν θυμάμαι ποια τραγουδάει. Στο instrumental album εννοείται του σαξοφωνίστα της smooth jazz Kirk Whalum. Μόλις λέει Kirk Whalum θυμάμαι τον άλλο φίλο μου, τον Γιάννη Δοντά, τον αξέχαστο. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι το γράψει πάλι ο Kenneth Gamble και ο Leon Huff, όπως και το Now That We Found Love που ακούσαμε με τους Third World, γραμμένο από τους ίδιους. Να ξέρουμε και τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους δημιουργούς, έτσι, όχι μόνο τους τραγουδιστές, έτσι δεν είναι? Elton John, Skyline Pigeon, η πρώτη επιτυχία στην καριέρα του. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 69 το άλμπουμ

Flying Pigeon από το album Empty Sky, το ντεμπούτο album στην καριέρα του Sir Elton John, σαν σήμερα κυκλοφόρησε, 6 Ιουνίου δηλαδή του 1969. Πολλά εξάρια, πολλά εξάρια. Δεν έχω και όρεξη πολύ, ρε παιδιά, με τέτοια, με τέτοιες μοβ ειδήσεις και νέα για φίλους αγαπημένους. Δε αυτή είναι η ζωή, πρέπει να συνηθίσουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως τη μάθαμε και την ξέρουμε.

κάτι ονόματα του μουσικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Μας ακούει από την Κρήτη και μας πήρε τηλέφωνο και μας πει: Ακούμε τις τελευταίες σου λαϊκές επιτυχίες. Thank you, baby. Thank you.

0: 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

μαζί με το τελευταίο μας ημίωρο. Δε μου γιατί να τελειώνει η εκπομπή τώρα που είμαι έτσι ζεστός.

μέρας θανατηφόρων περιστατικών, όπως αυτή η εβδομάδα με τους Έλληνες και τους ξένους έτσι αναγνωρίσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα και συναδέλφος, να το πω έτσι, στο εξωτερικό, μουσικός, ηθοποιός, δεν έχει σημασία, αλλά μέσα στον κόσμο τον καλλιτεχνικό είναι όλοι. Λέω να κάνω την εκπομπή live από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών σε κανένα μνήμα εκεί κοντά, να πάρω και τα δύο pick-up εδώ, ο Ηλίας Διαμάντης ξαπλωμένος στο χορτάρι, εγώ με το μικρόφωνο να είμαι εντός ατμόσφαιρας, εντός. Dolly Parton.

πήγε αρχικά στο άλμπουμ Ζολί με το μόνιμο τραγούδι σταθμό στην ιστορία της Dolly Parton αρχές δεκαετίας 70, αλλά σαν σήμερα το 74 η Αμερικάνικη RCA Victor κυκλοφόρησε το I Will Always Love You, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 90 από τον Bodyguard, 91-92 μάλλον, από την ταινία Bodyguard, η αξέχαστη Whitney Houston. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση που έγραψε η Dolly Parton και τραγούδησε για τον μέντορα της, τον Porter Wagoner, αυτός ο οποίος πραγματικά όχι μόνο έκανε μαζί του 8 άλμπουμ, ντουέτο άλμπουμ, αλλά ήταν αυτός που την οδήγησε στους σωστούς μουσικοκαλλιτεχνικούς δρόμους, αυτό που λέμε ο μέντορας. Larry Canton plays guitar, plays the Philadelphia sounds. Είναι 4:20, ακούτε Γιώργο G. Πολύ Πολυχρονίου και G. Πολύ Groove από το Κόσμος 93,6 ή 107. More Philly Music. Από τον διάσημο κιθαρίστα της Smooth Jazz,

έγινε σήμερα, συμπτωματικό βέβαια. Εγώ το βάλαμε εκτάκτος. Kenneth Gabb, Leon Huff, πάλι και το κομμάτι Backstabbers, originally by the OJs. Σήμερα από τον Larry Canton σε ένα CD αφιερωμένο σε τραγούδια classics της Philadelphia Sound and Philadelphia Records των προηγούμενων δεκαετιών. Το CD όμως είναι δεκαετίες 2010. More Philly Sound. Do it. Do it any way you wanna. Do it, do it, do it any way you wanna. Και αμέσως μετά τους People's Choice, η περίφημη Archie Bell of the Drells, and Let's Groove.

Πολύ Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 με τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Τα διαμάντια. Και σήμερα υπάρχει ταλέντο. Αλλά μετά το 2005 που ξεθύμανε και η alternative rock, αρκετά θα έλεγα, όχι τελείως ευτυχώς, μια 20ετία έχουμε μόνο pop. Pop, dad, pop, release, pop, εκείνο, pop, το άλλο. Δηλαδή μια Eurovision είναι όλη η δισκογραφία, η παγκόσμια. Εντάξει, κάτι όπως πραγματικά Kendrick Lamar, Kendrick Nana, δεν έχει σημασία. Κάτι βγάζουν R&B εκεί, τίποτα, πετρέλαιο δουλειά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και με την εβδομάδα ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, έτσι δεν θέλει να το λέμε, με την τονισμό στη λίγουσα. Το κάνουν πολύ αυτό, έτσι. Και οι Fugees, Michelle Brass και άλλοι που έχουν δυσύλλαβο. Wyclef Jean. Ο Dexter λοιπόν ήταν και συνθέτης και παραγωγός. Έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 75 ετών. Philadelphia Records,

της εκπομπής, από τις ελάχιστες πια που παίζει μουσική στο ραδιόφωνο, προερχόμενη από φυσικό προϊόν όπως είναι το CD και φυσικά πάνω απ' όλα το βινιλιάκι. Βινιλιάκι. Κυρίες και κύριοι, α, ήρθε ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, λέει ο παπάς, μου ρωτάει ο Μάικο Βενιός, φίλος, επειδή τον ήξερε, ο παπάς σου λεγόταν Κώστας Αντώνης, δεν είναι αυτός κύριε Μάικ. Χάσατε τη φριτέζα που θα κερδίζετε αν πετυχαίνετε σωστά το πατρόνυμο του Ιωσήφ Βάγκερ. Νατ Κινγκ Κόουλ.

Με αυτούς με τους οποίους ξεκίνησα τα ονόματα, μην λέω Παλτέρ, γιατί και συγκινώ και κάποια φορά γίνομαι και βαρετός. Με τα ονόματα που έφυγαν από τη ζωή, οι φίλους μας μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, να τους αφιερώσω το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, που original είναι πάλι νομίζω με Nat King Cole, δεκαετίας 50, αλλά σήμερα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση 2018 από τον Seal, The Autumn Leaves.

Πολυγωνίου και το G-Poly του Σαββάτου. G-Poly Groove εννοώ. Αύριο Κυριακή στις 2 θα είμαστε πάλι παρέα. Σε λίγο κοντά σας, Ιωσήφ Βάγκερ. Μαζί μας και ο Ηλίας Διαμάντης. Να είστε καλά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

She was a friend of mine, ο Willie Nelson, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι. Το έχουν πει πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Dylan, οι Birds, ένα πολύ τρυφερό τραγούδι που διάλεξα για να ακούσουμε στην αρχή σήμερα στις μουσικές ιστορίες, για να το αφαιρώσω σε αυτόν τον φίλο, τον πολύτιμο φίλο που έχασα, που χάσαμε. Τα ακούσατε ίσως κάποιοι και τον Γιώργο Πολυχρονίου νωρίτερα, πριν περίπου 2 ώρες, να αναφέρεται στον Θάνο Καραγρηγόρη που έφυγε από τη ζωή τόσο σύντομα. Ένας άνθρωπος από τη δισκογραφία, ένας φιλόμουσος από αυτή την κατηγορία τότε, που στη δεκαετία του 80 και παλιότερα βέβαια. Εγώ πάντως πριν 40 χρόνια γνώρισα τον Θάνο Καραγρηγόρη. Ένας άνθρωπος εραστής της μουσικής, ένας άνθρωπος μουσικόφιλος, γνώστης και πάνω απ' όλα ένας τρυφερός άνθρωπος. Έφυγε πολύ σύντομα από τη ζωή και έτσι λοιπόν σκέφτηκα πόσο σημαντική είναι η φιλία, πόσους φίλους τελικά έχουμε κρατήσει μετά από χρόνια μέσα στη ζωή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς κανόμαστε στην πορεία με τους φίλους και πως μερικές φορές, παρότι έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό με κάποιους φίλους ή και χρόνια, ή έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό στο τηλέφωνο, όταν βρισκόμαστε είναι σαν μην έχει περάσει μια μέρα. When you got a good friend, when you got a good friend, ο Eric Clapton, ένα παλιό του Robert Johnson Blues τραγούδι. Μουσικές ιστορίες που δεν σου είπα και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή μετά από το Γιώργο Πολυχρονίου για μία ώρα μόλις, ως τις 5 θα είμαστε παρέα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Μιλάει για τη ζωή και για τη φιλία, για τους φίλους που συναντάς μέσα σε αυτή την μικρή διαδρομή που είναι τελικά η ζωή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Το In My Life που τους στίχους έγραψε ο Λένον, άρα υπέγραψαν παρέα Λένον Μακάρτνεϊ, εδώ από τον Τζόνι Κας.

0: and think about them. In my life, I love you more.
1: Ο Λένον έγραψε τους στίχους πολύ νέος, όμως είναι πολύ όρημη στίχη. Το 1965 αυτό το τραγούδι, το In My Life, ένα masterpiece από τους δύο. Αν και διαφώνησα, παρότι φίλοι, για το ποιος έγραψε τη μελωδία, ο Τζορτζ Μάρτιν, ο παραγωγός τους, έπαιξε πιάνο τότε στο τραγούδι από τους ίδιους. Το ακούσαμε σε πολύ ωραία ερμηνεία από τον Τζόνι Κάς λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ένα άλλο τραγούδι, τον Λένον Μακάρτνεϊ, που αφορά την φιλία και συγκεκριμένα τον φίλο του, τον Ρίγκο Σταρ, είναι το With a Little Help from My Friends. Θα τα ακούσουμε σε αυτή την έκδοση από Ellis Island σε Reggae Tempo.

τραγούδι που έγραψαν τα Σκαθάρια, οι τρεις δηλαδή που προσπάθησαν με αυτό το τραγούδι να πείσουν και τον τέταρτο μέλος, τον drummer, τον Ringo Starr, να σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο και να τραγουδήσει και αυτό. Ήταν το μόνο μέλος των Beatles που δεν είχε ακουστεί η φωνή του, δεν είχε τραγουδήσει μπροστά στο μικρόφωνο. Όπως οι υπόλοιποι τρεις, Λένον, Μακάρτνεϊ και Χάρισον. Εδώ η Λίζα Άιλαντ διασκευή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους R.E.M. All the Right Friends έχει τίτλο. Η R.E.M. που ήταν το αγαπημένο συγκρότημα του Θάνου, του φίλου μου, που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι είναι στη μνήμη του αυτή η εκπομπή, για τους φίλους η εκπομπή το θέμα. Όταν τον γνώρισα τότε στα 80's, ήταν μιμένος όσο κανένας στους R.E.M. Όποιος ήθελε κάποια πληροφορία για τους R.E.M. πήγαινε στον Θάνο, ρώταγε τον Θάνο τι ξέρει γι' αυτό. Είχε τα πάντα ως τότε και παρακολουθούσε πολύ στενά αυτό το συγκρότημα.

The Right Friends, ένα τραγούδι από B-Sides, από τα singles των R.E.M. είχε κυκλοφορήσει στο album Dead Letter Office, που ουσιαστικά ήταν τα rarities, αυτά τα σπάνια B-Sides των singles των R.E.M. είχε κυκλοφορήσει το 87 αυτό το album. Αυτό είναι από τον Paul Weller, μία από τις τελευταίες του παραγωγές. Ο Paul Weller τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει πολλά και ωραία. Από το 66, My Best Friend's Go.

My Best Friend's Coat, Paul Weller. Και μετά από αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Weller, μια άλλη, ίσως ακόμα πιο χαρακτηριστική για να γνωρίσει, μια αυτή του Seal, σε ένα τραγούδι που αφορά τη φιλία, τη συμπαράσταση, την υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων. Stand by me, Seal. Το τραγούδι του Beanie Kid.

By Me, αυτό το τραγούδι που θυμόμαστε όταν θέλουμε να συμπαρασταθούμε, να σταθούμε δίπλα σε έναν φίλο, στο δικό μας άνθρωπο. Μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Seal, του Benny King το τραγούδι, υπάρχει και τίτλος από την ταινία, που αφορά την φιλία από την παιδική ηλικία, πολύ σπάνια να κρατήσει ως... να ηλικιωθούμε και να μεγαλώσουμε, αλλά συμβαίνει και είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει. Θα κλείσουμε την πρώτη μισή ώρα σήμερα στις μουσικές θεωρίες με τραγούδια για την φιλία και τους φίλους με τη Μισελ Γκιούρεβιτς. Η Μισελ Γκιούρεβιτς που υπέγραφε ως πριν μερικά χρόνια ως China Woman, αλλά αποφάσισε να εμφανίσει το προγραμματικό της όνομα και με αυτό θα έρθει και στη χώρα μας 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Παπάγου, εδώ μαζί με τον Ροντρίγκο Λεάο από την Πορτογαλία που υπογράφει το κομμάτι Friend of a Friend.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Κόσμος Radio.gr.

παρέα Together Archive από το Λονδίνο αυτή η μπάντα. Πριν 25 χρόνια περίπου αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε. Friend, τίτλος, όπως είναι το θέμα σήμερα στις μουσικές ιστορίες. Για τη φιλία, για τους φίλους που χάνονται, για τους φίλους που έρχονται. Η φιλία που είναι όμως και μία αιτία παρεξήγησης, ας πούμε. Το θεωρούμε θετικό να είμαστε φίλοι, λέει, με τα παιδιά μας. Όχι, δεν είναι. Τα παιδιά έχουν τους δικούς τους φίλους και θέλουν γονείς. Δεν θέλουν κι άλλους φίλους, θέλουν να έχουν τους γονείς. Φίλους έχουν. Ή ας πούμε, λέει κάποιος άλλος ή άλλοι, ότι είμαστε φίλοι με το ετερονήμιση. Όχι, δεν είμαστε φίλοι. Όταν είμαστε παντρεμένοι, είμαστε σύζυγοι, έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τους συγγενείς μας. Αλλά το αντρόγυνο είναι πρώτα κάτι άλλο και μετά φίλοι. Αλλά πάντα πρέπει να υπολογίζει ένας τον άλλον. Count on me.

Ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την φιλία, για το δέσιμο δύο ανθρώπων, για το πώς κάποιος μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον, και είναι πολύ σημαντικό αυτό στη συμβίωση ειδικότερα, αλλά στο ζευγάρι, αλλά και βέβαια στη φιλία. Αυτό το τραγούδι του Bill Withers, το Lean On Me, εδώ από τον Jose James, που θα απολαύσουμε σύντομα από κοντά. Lean on me. Βασίσου πάνω μου.

Jose James, το τραγούδι του Bill Withers από το album Tribute του Bill Withers με τον ίδιο τίτλο Lean On Me. Ο Jose James που είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο πριν 3 χρόνια με αυτό το ρεπερτόριο και τώρα εμφανίζεται φέτος στο Λυκαβιτό με έναν άλλον μέντορά του και μεγάλη του επιρροή, έναν μεγάλο μουσικό μετά τον Bill Withers που αφιέρωσε αυτό το album με τραγούδια του σπουδαίου αυτού Soulman, ένας άλλος που τον επηρέασε και θεωρεί σπουδαίο όπως και όλοι μας, είναι ο Marvin Gaye. Και έτσι φέτος έρχεται ο Jose James στην Αθήνα για να παρουσιάσει το I Want You, το άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα όμως τραγούδι δεν μπορούσε να λείψει από την εκπομπή για την φιλία, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. That's what friends are for. Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight. Σύνθεση Bert Baccarat.

μεγάλη επιτυχία μέσα δεκαετίας 80 αυτή η συνεργασία, 4 φωνές σπουδαίων ερμηνευτών, μεγάλων ονομάτων. Το τραγούδι όμως είχε πει πρώτος 3 χρόνια νωρίτερα ο Rod Stewart το 1982 στο soundtrack της ταινίας Night Swift. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Bert Bacharach, όχι με τον Hal David, τον γνωστό μόνιμο συνεργάτη του σχεδόν για άλλες επιτυχίες τους, αλλά με την Carol Bayer Sager, μια τραγουδοποιός που είχε πολλές επιτυχίες και τραγουδοποιός και τραγουδίστρια στην δεκαετία του 70 ως επιτεπλίστων, και αυτή επίσης εβραϊκής καταγωγής όπως και ο Bert Bacharach και όπως ο Hal David. Ένα τραγούδι λοιπόν που κέρδισε πολλές διακρίσεις, είχε μεγάλη επιτυχία και ακούστηκε πολύ τότε και παραμένει διαχρονικό, με μεγάλα ονόματα βεβαίως όπως οι 4, Dionne Warwick, η οποία συνεργάστηκε μετά πολύ καιρό και πάλι με τον Bert Bacharach από τα 70's. Μαζί της λοιπόν ο Elton John, η Gladys Knight και ο Stevie Wonder, φωνητικά αλλά και φυσαρμόνικα. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν άλλο σπουδαίο τραγουδοποιό και τραγουδιστή, επίσης εβραϊκής καταγωγής. Ο Randy Newman γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Los Angeles, αλλά νωρίς έφυγε με την οικογένειά του για τη Νέα Ορλεάνη και έτσι λοιπόν έχει και προσλαμβάνουσες στον ήχο του, στη μουσική του, από αυτό το μεγάλο χορευτήρι πολιτισμού στη Νέα Ορλεάνη. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι περιμένετε περισσότεροι, You Got a Friend in Me, Randy Newman από το Toy Story.

τραγούδι που μιλάει τόσο ωραία για την φιλία. Και δέθηκαν πολύ με αυτό το τραγούδι όσοι τουλάχιστον είδαν την ταινία το Story. Και βεβαίως αυτή η επιτυχία που είχε ήταν η αιτία για το sequel και του 2 και του 3 και του 4. Ο Ράντι Νιούμαν έγραψε και το τραγούδι και, και τη μουσική, και αυτό συνδέθηκε τόσο πολύ με την ιστορία της ταινίας. Αυτή η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Γούντι και του Άντι. Αρχικά υπήρχε μια εχθρική έτσι αντίδραση από τη μία πλευρά τουλάχιστον, αλλά στην πορεία αυτή η σχέση εξελίχθηκε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, σε μια φιλία που κράτησε για πολύ και την παρακολουθήσαμε και στα επόμενα το Story. Καταλυτικό το τραγούδι στην ταινία, νομίζω ότι πρόσθεσε πάρα πολλά. Ήταν βεβαίως και η ταινία πολύ καλή, αλλά η δύναμη της μουσικής και των στίχων απογειώνει μια πολύ καλή δουλειά όπως αυτή του Toy Story της Pixar και της Disney. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια αγαπημένη μου, την Amy Winehouse. Τραγουδά για τους φίλους που δεν είναι εραστές, Just Friends, από το μοναδικό Back to Black.

Γιατί δεν θέλεις λίγο χρόνο μαζί να είμαστε έστω λίγο φίλοι, κάπως έτσι ρωτάει στο ρεφρέν η Amy Winehouse στο Just Friends, Reggae Tempo.

Έστω λίγο φίλοι, δηλαδή, κάπως έτσι θα ήθελα ακόμα και αυτή τη σχέση με αυτόν που ήταν ερωτευμένη η Έμι, η οποία ταλαιπωρήθηκε από ερωτική απογοήτευση. Λίγο πριν από τις 5 φτάσαμε στο τέλος, ακούσατε μουσικές ιστορίες σήμερα για τη φιλία από τον Ιωσήφ Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης σταθερά στην ρύθμιση του ήχου, όπως και ο Κώστας Μιονάς που έρχεται σε λίγο εδώ στην παρέα του Κόσμος. Κλείνουμε με την Ωρα Jones, Everybody Needs a Best Friend. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στον δρόμο, ειδικά αν πιείτε, μην οδηγήσετε. Θα τα πούμε αύριο, για χαρά μου.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
9: Κόσμος 93,6.

Ρέγγε, ξεκινάμε τη σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Με ένα κάτι καινούριο, Double Tiger, ένας παραγωγός, συνθέτης, τραγουδιστής, πολυοργανίστας, αλλά και από τις κεντρικές φιγούρες της αμερικάνικης ρέγγε σκηνής. Εδώ μαζί του, σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανε εν ζωή, ο Sly the Bad. Μια καλησπέρα από εμένα, Κώστας Μιλωνάς θα είναι στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Μια καλησπέρα επίσης για τον Ηλία Διαμάντη που θα φροντίζει τους ήχους. Κάτι παλιό για τη συνέχεια από τον Quantic και ένα συγκρότημα που είχε κατά καιρούς, τους Flowering Inferno. Με καλεσμένο στο Your Roy και την Alice Russell. Life worth living.

ένα τραγούδι από το Μάσα, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις χθες. Είναι η καινούργια δουλειά της Φατουμάτα Διαβαρά. Όπως λέει η ίδια, είναι ένα προσωπικό ταξίδι στον κόσμο με οδηγό την πίστη, την κληρονομιά του πατέρα της, με τραγούδια που έχουν θέματα, την οικογένεια, τις αναχωρήσεις, την ελπίδα, τις αθέατες πληγές. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει και ο Γάλλος μουσικός M, ένας μουσικός που ανακάλυψε το Μάλι πριν από 20 χρόνια και ήταν για αυτόν μια ισχυρή πολιτιστική δόνηση. Θα συναντάμε στη συνέχεια εδώ παρέα με την Anne Dorsey διασκευάζοντας το Space Oddity.

0: 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ ταλαντός John Legend, ένας μουσικός που θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε σύντομα στην Αθήνα, στα πλαίσια της περιοδίας του An Evening of Songs and Stories. Ένας μουσικός με επιρροές από τους κλασικούς θρύλους της soul, της gospel, Legend. Θα εμφανιστεί στο Ηρώδιο στο τέλος Ιουνίου. Μάλιστα είναι μια μοναδική συγκυρία, γιατί θα είναι και η τελευταία συναυλία στο Ηρώδιο, το οποίο θα κλείσει για λίγο καιρό για εργασίες αναστήλωσης. Νωρίτερα πάντως, αυτή την Τρίτη, ο Βενίσιο Καποσέλα και αυτός θα μας επισκεφθεί, από τις άλλους καλλιτέχνες που έρχεται συχνά στην Αθήνα. Με τη σειρά τους θα τον δούμε στο Λόφο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δωραστράτου. Με special guest τον Γιώργη Ξυλούρη, άλλωστε ο Βινίσιο Καποσέλα έχει βαθιές έτσι ρίζες με τη μουσική της Ελλάδας. Θυμόμαστε ίσως αρκετοί από εσάς το άλμπουμ του Ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Εδώ τον ακούμε σε μια μόρνα. La pena di una morna.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να συνεδριάζει από το πρωί για το μέλλον του. «Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», είπε ο Σωκράτης Φάμελος. «Το δίλημα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», τόνισε ο Παύλος Πολάκης. Πολάκης, Παπάς και Δούρου κατέθεσαν τροπολογία με την οποία απαντούν στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελου και ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για πολιτικές συνεργασίες και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Να αλλάξουμε κλίμα. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών που φτάνουν δια θαλάσσης, συνδέοντας έτσι τη μετανάστευση με την ιστορική κληρονομιά της απόβασης στην Νορμανδία. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή, ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά, αναρωτήθηκε. Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει από το 2019 πως όταν χρειάζεται στέκεται δίπλα στην κοινωνία με στοχευμένα μέτρα και όχι με οριζόντιες παρεμβάσεις. Σαφή και βατά κρίνονται τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που θα διαγωνιστούν στα μαθήματα προσανατολισμού και θα είναι η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής και σύμφωνα με πληροφορίες στις περιοχές της Κηφισιάς, του Αμαρουσίου και του Γαλατσίου. Μεταξύ των συλληφθέντων και οι 2 αρχικοί της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τουλάχιστον 11 κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα εξαρθρώθηκε σε Εύβοια και Αττική. 6 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, αλλά 4 ταυτοποιήθηκαν. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 με διακριτούς ρόλους, αφαιρώντας εξοπλισμό που τεμαχιζόταν σε χώρο στον Ασπρόπυργο. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει τις 110.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 41χρονος σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν από το πρωί πλήθος κόσμου που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό οχήμα της αστυνομίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ραντάρ και εγκαταστάσεις επιτήρησης στην περιοχή Σιρίκ και στο νησί Κέσμ καταδικάζει το Ιράν, κάνοντας λόγο για τυχοδιοκτισμό και καταγγέλλοντας πως οι πράκτες αυτές συνιστούν παραβίαση της εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωση το αναφέρει πως θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν όμως, από την Ισπανία όπου βρίσκεται ο Πάπας Λέων έστειλε μήνυμα για ειρήνη. «Το μήνυμά μου είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έτσι την οργή του Αμερικανού Προέδρου. Στο Έβερεστ επέζησε τρώγοντας πάγο ο 52χρονος Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης που αγνοούνταν για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ένα ελικόπτερο διάσωσης το μετέφερε στο νοσοκομείο Χαμ στο Κατμαντού, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του. Οι δικοί του άνθρωποι είχαν σχεδόν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για την επιστροφή του και είχαν αρχίσει να οργανώνουν τις τελετές κηδείας του. Τώρα νοσηλεύεται με κρυοπαγήματα, αφυδάτωση και κάταγμα οστού. Στην Άγκυρα, πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την τρίχρονη κόρη του, κρατώντας μαχαίρι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Μετά από αρκετή ώρα άκαρπης διαπραγμάτευσης, ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν το παιδί. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά. Ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Ζωντανά από τον 102 FM μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Ναι, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη και βαριά και σκοτεινή. Και όμως αυτό μας το λέει ο αγαπημένος της εκπομπής, 83χρονος Paul McCartney, με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό, τρυφερό, με τη γνωστή του ευαισθησία και την οξυδέρκεια, ικανότητα να μετατρέπει το προσωπικό σε συλλογικό βίωμα. Το The Boys of Dungeon Lane είναι το 18ο προσωπικό άλμπουμ του McCartney. Αντλεί υλικό από μια εποχή κατά την οποία η ζωή ήταν πολύ πολύ πολύ διαφορετική. Στο Λίβερπουλ, στη δεκαετία του 50, εκεί μετακόμισε η οικογένεια McCartney και ο δίσκος αυτός έχει πάρα πολλά από τα βιώματά του. Ανοίγεται πλέον και στο κοινό με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει παρατήσει καθόλου, όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, αυτό που αγαπά να κάνει, τη μουσική, με κάθε τρόπο. Ανάμεσα σε εργατικές κατοικίες, παιδικές φωνές, λεωφορεία, χώρους ανοιχτούς, άρχισε να σχηματίζεται η προσωπικότητα ενός παιδιού που αργότερα θα γινόταν ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής, και αυτές οι αναμνήσεις γίνονται τραγούδια. Και πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα που μου αρέσει πολύ, «Mama Gets By».

Paul McCartney και Mama Gets By. Θα σας πω μια ιστορία που έτσι με συγκίνησε πολύ. Έχω 3 χρόνια, το Δεκέμβριο θα είναι 3 χρόνια που τον είδα live στο Manchester και από τότε ακόμα δεν έχω συνέλθει. Όλοι με ρωτάνε καλά τι έχεις πάθει, γιατί έχεις κολλήσει τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα νομίζω το έχουν πάθει όλοι όσοι τον έχουν δει live, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, είτε στα πρόσφατα gigs του στην Ευρώπη και στην Αμερική, είτε παλαιότερα. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία που μου έχει μείνει έτσι πολύ έντονα στη μνήμη, μία από τις συνεντεύξεις του που έχω παρακολουθήσει και σχεδόν αποστηθήσει. Η μητέρα του, για την οποία έγραψε το «Mama Gets By», ήταν Μέα, midwife. Και γι' αυτό η πολιτεία τους έδινε κάθε φορά σπίτια κατά καιρούς, άλλαζαν κατοικία, άλλαζαν εργατική περιοχή, γιατί όπως ξέρουμε η οικογένειά του ανήκε στην εργατική τάξη, κάτι για το οποίο έχει δηλώσει πολλές φορές ο Σερ Μακάρνι ότι είναι πολύ περήφανος. Στη συνέντευξη λοιπόν είπε αυτή την ιστορία για τη μητέρα του που την έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εφηβεία, όπως και ο Τζον Λένον, ένα τραύμα που τους ένωσε και τους έφερε κοντά. Πέρα από τη μουσική, ήταν και ότι και οι δύο είχαν χάσει τις μητέρες τους. Η μητέρα του έφυγε από καρκίνο, όταν τη χρειαζόταν πολύ ακόμα ο νεαρός Πολ. Τον ρώτησαν τι θυμάται από αυτήν και τους είπε ότι ένα απόγευμα που χιόνιζε πάρα πολύ, την πήραν στο τηλέφωνο γιατί μια γυναίκα γεννούσε. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να έχεις μητέρα Μέα ήταν να έχεις πάντα τηλέφωνο στο σπίτι, γιατί έπρεπε να τη βρίσκουν με κάποιο τρόπο, είπε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Και η μητέρα του μέσα στο χιόνι έβαλε σιωπηλή τη στολή της, πήρε το βαλιτσάκι με τα εργαλεία, πήρε το ποδήλατό της και μέσα στη χιονοθύελα, με αναμένα τα φώτα του ποδηλάτου, κατευθύνθηκε στο σπίτι της γυναίκας που έπρεπε να την βοηθήσει να γεννήσει. Αυτή είναι η πιο έντονη έτσι, ανάμνηση από την μητέρα του Μέρι και νομίζω ότι είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Είμαστε πίσω στη ζωή όπως μας αρέσει, η Εύα Κουσιοπούλου στον 102 FM της R3, Ανδρέας Κοράνης στην ρύθμιση του ήχου σήμερα, Παύλος Παυλίδης νωρίτερα, καλωσορίζει το καλοκαίρι με νέο τραγούδι με τίτλο Πανσέλινος, κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου από τη Θεσσαλονικιώτικη Fine Records, περίπου έναν μήνα πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Release Athens στις 5 Ιουλίου. Ο Παύλος Παυλίδης μοιράζεται μαζί μας το δεύτερο single, ενώ κυκλοφόρησε και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Και πάνω από τη θάλασσα να φέγγει μια πανσέλινος, λέει ο Παύλος Παυλίδης. Σελήνη μου Μυρτό, ο Leon of Athens, ο αγαπημένος της ζωής όπως μας αρέσει, ο Τίμος αλλιώς. Εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Panic Records με αυτό το τραγούδι, ένα σύγχρονο και βαθιά συναισθηματικό κομμάτι που εξερευνά την έννοια της απώλειας, της μνήμης και της εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Leon of Athens ήταν αυτός που ακούσαμε, Σελήνη μου Μυρτό, ολοκένουργιο, και θα ακολουθήσουν ο Θανάσης Τσίγκοβιτς που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή με το Ποτέ Ξανά από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο Τσίγκοβιτς 2.

Ήταν ο Θεσσαλονικιός Θανάσης Τσίνκοβιτς, από τους παλιούς γνώριμους της ζωής όπως μας αρέσει, από τους Σούπερ Στέρεο, τους Τουφλών, τις συνεργασίες με τον Παύλο Παυλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη. Μας άρεσε πολύ στο live με την πάντα του, στο Ρούντου Fest, στο Rover πριν μερικές μέρες. Η ραδιοφωνική μας κουβέντα εδώ στην εκπομπή θα ανέβει σύντομα στην πλατφόρμα rteco.gr στις εκπομπές. Όπως και αυτή που έχει ήδη ανέβει με το παιδί τραύμα, άλλο μεγάλο κόλλημα, το δεύτερη ζωή, δεν μπορώ να το κρύψω, είναι το κομμάτι που ακούγεται συνέχεια στα ακουστικά μου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

Η Νεφέλη Φασούλη μας τραγούδησε ενώ είμαστε στον κόσμο μας ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα έρθει και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη να το ακούσει όλη η πόλη μαζί με την μπάντα της. Μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα στη Μονή Λαζαριστών την 5η 11 Ιουνίου. Ξεκινούν και οι συναυλίες στη Μονή Λαζαριστών, μην νομίζετε, σιγά σιγά πλησιάζει ο καιρός, μπήκαμε στον Ιούνιο. Λίγη ανοιχτοσιά, τζιν σόδα για κάποιους, όχι για μένα, εγώ είμαι πάντα στο κρασί. Και καθαρός αέρας, καινούργια τραγούδια, παλιά, πιο καινούργια από καινούργια μας λέει η Νεφέλη. Λίγη ψυχεδέλεια από την Ανατολή, αθηναϊκές μπαλάντες σαν αυτό που ακούσαμε, ο κόσμος σου. Σε στίχους μουσική και παραγωγή του Φίβου Δελιβοριά, εκεί κάπου πίσω στο 2021, στα απόνερα του COVID. Περιμένω να το ακούσω και αυτό. Τέλεια καλοκαιρινή βραδιά αναμένεται πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε όμως για τη συνέχεια κάτι αγγλόφωνο, η βραβευμένη με Grammy και Brit τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Lola Young επέστρεψε με νέο single From Down Here. Το τραγούδι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον James Blake, αποτελεί τη νέα της μουσική κυκλοφορία μετά από το πολυσυζητημένο Messi που της είχε έτσι χαρίσει ένα γκράμι και πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Lola Young, From Down Here, το νέο της single, γνωστή από τη μεγάλη της επιτυχία Messy, αυτή την βρετανική pop που της έδωσε και ένα Grammy. Να σας πω ένα μυστικό, όπως γράφω συνήθως στις δημόσιες αναρτήσεις μου. Πρόσφατα ρώτησα στο Facebook σε μια κουβέντα ένα πολύ ταλαντούχο συνθέτη, αλλά και ηχολήπτη στο Abbey Road. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μαγειρεύεται μια συνέντευξη, αλλά πρέπει να βρω χρόνο για να κάτσω να την απομαγνητοφωνήσω, για να τον ρώτησα ποιος ήταν ίσως το πιο έτσι συμπαθές άτομο που συνεργάστηκε πρόσφατα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς συνθέτες κλασικής μουσικής και pop μουσικής και rock μουσικής 5-6 χρόνια που ήταν στο Abbey Road, και μου είπε ότι ήταν η Gorillaz και η Lola Young. Να σας πω την αλήθεια, για τον Damon Albarn και την παρέα του δεν το περίμενα, για τη Lola Young για κάποιο λόγο το περίμενα ότι ήταν πολύ έτσι συμπαθής. Πάμε να ακούσουμε Belle & Sebastian για τη συνέχεια. Ανεβάζουν τον πυρετό του παγκοσμίου κυπέλου με το νέο του τραγούδι It Only Takes One Lion, τη δική τους πρόταση για τον ύμνο της Σκωτίας, τη διοργάνωση. Το τραγούδι δημιουργήθηκε μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της Σκωτίας με 4-2 επί της Δανίας στα προκριματικά. Ορίστε και αθλητική ενημέρωση από την Κούσιοπούλου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο της επαιτειακής παγκόσμιας περιοδίας του αγαπημένου συγκροτήματος, και It Only Takes One Lion ξεκινά ως ένας αισιόδοξος ύμνος και εξελίσσεται σε ένα ζωηρό, έγχορδο, disco pop ξέσπασμα.

έντιμη pop όπως μπορούν να την κάνουν μόνο η Μπέλα και η Σεμπάστιαν, και κλείνουμε σιγά σιγά κάπου εδώ με το Rain Me In. Είναι ένα τραγούδι που φέρνει κοντά το Sam Fender και την Olivia Dean, η οποία τον τελευταίο καιρό πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με το πώς τα πάει στη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως. Σε ένα ατμοσφαιρικό, βαθιά συναισθηματικό ντουέτο αυτοί οι δύο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τρίτο άλμπουμ του Fender, People Watching, και εμείς με αυτό κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Ανδρέας Κοράνης που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίδες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα υπάλληλοι πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στην δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 έως 30.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, προχωρούσαν σε έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων και τακτοποιούσαν κάθε είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Κύμα λαϊκής οργής για τη γυναικοκτονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στέλνοντας το μήνυμα «Καμία άλλη Βασιλική». Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 41χρονος συζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν και το πρωί πλήθος κόσμου που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της αστυνομίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του τα επόμενα 24 ώρα, ενώ την Πέμπτη πρόκειται να κοινοποιήσει τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ από τη γενιά των 30 βουλευτών αναμένεται να καλυφθεί το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε σήμερα στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες λογικές, ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αλλά μεγαλύτερη στον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, έθεσε το δίλημα δίπλα ή απέναντι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και το νέο του κόμμα. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, στελέχη με επικεφαλή τον Παύλο Πολάκη κατέθεσαν κοινό κείμενο απορρίπτοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητώντας συντεταγμένες συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί αυτόνομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με ελικόπτερο μετά από ολόκληρη επιχείρηση της πυροσβεστικής, μεταφέρθηκε από το καταφύγιο Κάκαλος του Ολύμπου 59χρονος Τσέχος που τραυματίστηκε το πρωί κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Μύτικα. Στη συνέχεια διακομίστηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο της Λάρισας. Σε ασφαλέ σημείο, στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφεραν άνδρες της πυροσβεστικής 21χρονο Γάλλο που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην τρίτη βάθρα της Γριάς. Ξεκινά αυτή την ώρα υπό διακριτική αστυνόμευση η Διεθνή Συγκέντρωση των Hells Angels στην Οικουμενίτσα με τη συμμετοχή 5.000 μοτοσυκλετιστών από όλο τον κόσμο. 500 εξ αυτών κατέφθασαν με πλοίο από Αμερική και Αυστραλία. Ζευγάρι Κύπριων παντρεύτηκε λίγο πριν την εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα. Οικονομική ανάσα δίνει στην περιοχή η απόβαση των μοτοσυκλετιστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, εκτοξεύθηκαν 7 βαλιστικοί πυραβλοί, από τους οποίους οι 6 αναχαιτίστηκαν. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καταδίκασαν τις επιθέσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας τους και επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ στη Μανάμα, κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις στην περιοχή, απαντώντας σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η δημιουργική του πορεία διήρκησε περί τα 10-12 χρόνια. Πρόλαβε όμως. Πρόλαβε να προαναγγείλει μεγάλο μέρος της τέχνης της δεκαετίας του 60 και του 70. Ο άνθρωπός μας με το έργο του μας μίλησε για τον μινιμαλισμό, για παράδειγμα, και όχι μόνο για αυτόν. Προτού ο μινιμαλισμός και άλλες μορφές τέχνης κάνουν την εμφάνισή τους. Ενδεχομένως, την πιο μεγάλη του κληρονομιά να τη βλέπετε κάθε μέρα. Σε πίνακες άλλων, σε επιγραφές, σε ρούχα που φορούν άλλοι, αλλά ίσως και σε ρούχα που φοράτε εσείς οι ίδιοι. Και η κληρονομιά αυτή είναι το χρώμα IKB Blue. International Klein Blue. Μπορεί με γυμνό μάτι να λέμε χρώμα ραφ. Ίσως άλλοι πούνε λουλακί, αλλά δεν είναι. Είναι IKB Blue και το έφτιαξε αυτός. Και από τη στιγμή που το δημιούργησε, μέσα από διάφορες προσμίξεις, έντισε με αυτόν όλο τον κόσμο. Τι και αν είναι ασπρόμαυρη γνωστή φωτογραφία μοντάζ, σαφώς, που τον δείχνει να πέφτει στο κενό από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου στο προάστιο Φοντενέο Ροζ του Παρισιού. Ήταν τρελούτσικος και καλά έκανε. Έχω την αίσθηση πως όσοι ξέρουν πάλι αυτό το μπλε βλέπουν, κυριαρχή. Λες και το χρώμα αυτό ως ιδέα, ως ουσία, χωρίς ύλη, τον βοήθησε να κάνει τα δικά του άλματα στα μέχρι τότε κενά της τέχνης. Φίλες και φίλοι, ο Yves Klein ήταν ένας μεγάλος που μεγάλα πράγματα έκανε. Πάνω απ' όλα γιατί ως μεγάλος μπορούσε να δει τον κόσμο αλλιώς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα ανταμώνουμε για πρώτη φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό με τον αγαπητό συνάδελφο Φάνη Λιάκο, τον οποίον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Κάντε le dance, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το 1956, σε συγκεκριμένες εποχές θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, σήμερα χρονικά. France, βέβαια. Βέβαια, αυτός ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν τουρκικής υπηκότητος, εβραϊκής καταγωγής, ακριβώς. Ο Ντάριο Μορένο, Νταβίντα Ρουγκέτ. Ήταν το πραγματικό του όνομα, ένας πολύγλωσσος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, ένας από τους ανθρώπους που έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία. Καθόλου εντύπωση δεν θα έκανε σε κάποιον που ξέρει τη νίκαια της Γαλλίας ότι ο ζωγράφος Ιβ Κλάιν γεννήθηκε στη νίκαια της Γαλλίας. Μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος στο λεγόμενο και ιστορικό Βρετανικό περίπατο. Ζωγράφος θέλει να γίνει κάποια στιγμή στη ζωή του, να βάλει στους πινακές του όλα τα χρώματα. Και όταν γεννήθηκε ο Ιβ Κλάιν ήταν 28 Απριλίου του 1928. Και προσέξτε τώρα έναν επιπλέον συνδυασμό χρωμάτων. Δίπλα στη νίκαια βάλτε και τους ζωγράφους γονείς, τον Ολλανδό Φρεντ Κλάιν και την Γαλλίδα Μαρί Ρέιμον. Ο Ιβ από το 1942 μέχρι και το 1946 σπούδασε στα σχολεία École Nationale de la Marine Mercante και École Nationale de Langue Orientale, αλλά η έγνοια του δεν ήταν τόσο τα μαθήματα όσο το τζούντο. Που τον έχανες, που τον έβρισκες πάνω στα ταπί της ευγενούς αυτής ιαπωνικής τέχνης να δένεται κόμπος με συμμαθητές και συμμαθήτριες. Και εκεί ήταν, στα μαθήματα του τζούντο, το καλοκαίρι του 1947, όταν γνωρίστηκε και έγινε φίλος από τους λίγους με τον κορυφαίο γλύπτη Αρμάν Φερναντές, ο οποίος κυκλοφορούσε στην καλλιτεχνική πιάτσα απλώς ως Αρμάν, και τον ποιητή, μουσικό και ηθοποιό Κλοντ Πασκάλ. Αυτοί οι τρεις που λέτε, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο, πως λέει η πιτσερικαρία, γιούχου κουκουρούκου, που κάποια στιγμή τι έκαναν, αποφάσισαν να μοιράσουν τον κόσμο. Ο Αρμάν λοιπόν διάλεξε τη γη, ο Πασκάλ τις λέξεις και ο Κλάιν το διάστημα. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτή την παρέα και τις μοιρασιές του κόσμου, τους φινώθηκε η ιδέα να γίνει ζωγράφος, αφού βέβαια έκανε και ένα μουσικό έργο που εντάσσεται στις λεγόμενες, με κάθε σεβασμό, ανοησίες ενός νέου που θέλει να κάνει κάτι άλλο από τα συνηθισμένα. Για στάσε ρε φίλε, θα μου πείτε, γιατί δηλαδή? Περιμένετε. Το έργο του το ονόμασε «Μονότονη Συμφωνία» και εργάστηκε πάνω σε αυτό από το 1943 και το 1948. Ένα χρόνο για όλο αυτό, ρε φίλε μου, κρίμα. Θα μας πεις, θα σας πω. Το μουσικό αυτό έργο, επαναλαμβάνω, η λεγόμενη μονότονη συμφωνία, αποτελείται από μία και μόνο μία νότα, η οποία επαναλαμβάνεται για 20 λεπτά, συνεχώς. Ντο, ντο, 20 λεπτά. Και ακολουθείται από άλλα 20 λεπτά σιωπής. Κάπου εδώ θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ευτυχώς που δεν ασχολήθηκε με τη μουσική. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, η τριάδα εκείνη θα αποτελέσει τον πυρήνα της σχολής των λεγόμενων νέων ρεαλιστών. Ενός καλλιτεχνικού ρεύματος, απάντηση θα λέγαμε στον αμερικανικό νεοντανταϊσμό του κινήματος Φλούξους και της Pop Art.
Υπέροχες κόντρες, φίλες και φίλοι, που έχουν λείψει από την τέχνη. Κάποτε, βλέπετε, οι καλλιτέχνες κατακεράβναν ο ένας τον άλλον μέσα από έργα, κείμενα, ποίηματα, μια πανδεσία ιδεών που μόνο όμορφα πράγματα άφησαν. Σιγά μην δεν υπήρχε απάντηση στα ρεύματα που γεννιόντουσαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού από τους Ευρωπαίους. Εδώ πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι έναν όρο, ο οποίος θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμος. Για μια εικόνα, φίλες και φίλοι, ο όρος μονοχρωμία συνήθως σημαίνει ότι είναι ασπρόμαυρη. Ναι, ή πιθανότατα ανήκει στην κλίμακα του γκρι. Αλλά μπορεί επίσης να αναφέρεται σε άλλους συνδυασμούς που περιέχουν τόνους, αλλά μόνο ενός χρώματος. Πράσινο, το οποίο ξανοίγει και μπορεί να φτάσει και στα όρια του λευκού, αλλά πάντα υπάρχει πράσινο εκεί μέσα. Κόκκινο, το ίδιο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στον τόνο σέπια, δηλαδή από ανοιχτό καστανό να σβήνει και να γίνεται, ή να αυξάνει και να γίνεται σκούρο καφέ. Και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω για να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητό το έργο του Κλάιν, μιας και, να το ξαναπούμε, όταν φιλοξενούμε ανθρώπους των εικαστικών τεχνών, τα πράγματα από ραδιοφωνικής άποψης γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, κυρίως για τους φίλους και τις φίλες που δεν έχουν διαδίκτυο για να μπουν επί τόπου και να δουν, γιατί ξέρω ότι τώρα κάποιοι κλέβουν. Πάντως εσείς που δεν έχετε διαδίκτυο, πιστέψτε με, κατά βάθος ενεργοποιείτε τη φαντασία περισσότερο.

Στα 1958 βρεθήκαμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε τον GBR να τραγουδά το Lo Vive. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ τρυφερό. Η μικρή μου είναι σαν το νερό, σαν το ζωντανό νερό, σαν το ριάκι τρέχει το οποίο κυνηγούν τα παιδιά. Τρέξε αν θέλεις γρήγορα αν μπορείς, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα την προλάβεις. Και εδώ υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Ξαφνικά, φίλες και φίλοι, εμφανίζονται κάποιοι τύποι από ένα χωριό, οι οποίοι σώνει και καλά ήθελαν να την πιάσουν εχμάλωτη. Και λέει ο ήρωας, κλειδώστε αν θέλετε το κλουβί σας, και ανάμεσα στα δάχτυλά σας το ζωντανό νερό πάντοτε θα δραπετεύει.

Ο άνθρωπός μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρχίζει να ταξιδεύει. Ιταλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία και στο τέλος του μεγάλου εκείνου ταξιδιού στην Ιαπωνία, διότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει τζουντόκα. Το τζούντο ήταν για τον Κλάιν η πρώτη εμπειρία του πνευματικού χώρου, όπως έλεγε. Είχε φτάσει μέχρι και τον περίφημο βαθμό νούμερο 4 Dan. Ανώτερος, Και βέβαια μπορούσε πλέον να το διδάξει. Κάποια στιγμή θα ανοίξει και σχολή στο Παρίσι. Το κατέγραψε το τζούντο ως φιλοσοφία, πάρα πολλές λαβές του και τεχνικές του σε διάφορες ταινίες μικρού μήκους αλλά και σε κείμενα. Και ξαφνικά Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος που βρίσκει αυτόν και την οικογένειά του στο πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό Οντεκάν, ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Αρπ, η Σοφή Τομπέρ, η Σόνια και ο Ρομπέρ Ντελανί. Ενώ επιστρέφοντας στο Παρίσι μετά τον πόλεμο, συγκεκριμένα το 1946, και για πολλά χρόνια ο Κλάιν θα συμμετέχει στις καλλιτεχνικές βραδιές που διοργάνωνε κάθε Δευτέρα η ζωγράφος Μαρί Ρεϊμό. Ζυμώνεται, θα λέγαμε, σε εκείνες τις συναντήσεις. Ανακαλύπτει τον εαυτό του. Ανακαλύπτει όμως και τους άλλους που έχουν πολλά να του δώσουν αλλά και πολλά να πάρουν από αυτόν. Ήδη από το 1949 ο Κλάιν είχε αρχίσει να εργάζεται πάνω σε μονοχρωματικούς πίνακες, ενώ το 1950 οργανώνει μια πρώτη ιδιωτική έκθεση. Η αποτυχία του να μπει στην Γαλλική Ομοσπονδία Τζούντο τον κάνουν να φύγει από τη Γαλλία, θύμωσε πάρα πολύ, και συγκεκριμένα να βρεθεί στην Ισπανία. Την περίοδο εκείνη ξεκινάει να εργάζεται ακόμη πιο συστηματικά στα μονοχρωματικά του έργα, τα οποία πραγματικά θα τον κάνουν διάσημο. Και κάποια στιγμή, το 1954, θα γίνει και η έκδοση του art book του με έργα του και τίτλο «Πιντέρα». Το βιβλίο περιείχε μονοχρωματικούς πίνακες, προσέξτε τι έκανε τώρα, χωρισμένους με βάση τις πόλεις που είχε επισκεφθεί, παροδώντας με τον τρόπο αυτό έναν κλασικό παραδοσιακό κατάλογο της εποχής. Και αφού παρουσιάζει αυτά τα δείγματα δουλειάς, επιστρέφει στο Παρίσι, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει εκθέσεις, ενώ τον Γενάρη του 1957 θα παρουσιάσει την έκθεση «Προπόστ Μονοκρόμ Έποκα Μπλου» στην Γκαλερί Απολινέρ του Μιλάνου. Είναι μια κορυφαία στιγμή, φίλες και φίλοι, διότι εκεί ουσιαστικά παρουσιάζει τους διάσημους πίνακές του με το δικό του μπλε χρώμα, που το 1960 πήρε και το όνομά του International Klein Blue. Εδώ θα σταθούμε, φίλες και φίλοι, πολύ κιόλας, διότι αν το καλοσκεφτείτε, δεν έχει νόημα να σας μιλά κάποιος για ένα χρώμα που δημιούργησε ένας άνθρωπος και το οποίο μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βρείτε σε μια εγκυκλοπαίδεια ή στο διαδίκτυο, έτσι. Το ζητούμενο ποιο είναι? Και αν θέλετε, ζητούμενο της εκπομπής, το τι τον ενέπνευσε, τι θέλησε να πει με αυτό. Μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε το συνολικό του έργο, που σαφώς δεν είναι μόνο μπλε, αλλά κακά τα ψέματα αυτή ήταν και η πιο μεγάλη του κληρονομιά. Για τον Κλάιν το μπλε γενικώς κουβαλούσε μια μοναδική ευαισθησία και χρησιμεύε ως γέφυρα για το πέρασμα από το υλικό στο άειλο.
Το μπλε, έλεγε, δεν έχει διαστάσεις. Είναι πέραν από αυτές. Ο Κλάιν γοητεύτηκε από το μπλε του ουρανού. Μια πραγματικότητα, στο μπλε του ουρανού, μια πραγματικότητα που αντιλαμβανόταν ως άειλη και την οποία προσπαθούσε να κάνει δική του. Και θα έλεγε κανείς ότι ο πυρήνας των ιδεών του, που εκφράστηκαν με το συγκεκριμένο χρώμα και με τα έργα τα οποία δημιούργησε πάνω σε αυτό, ο πυρήνας βρίσκεται στο λεγόμενο μανιφέστο του ξενοδοχείου Chelsea. Εκεί βρέθηκε κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη. Λέει εκεί μέσα, προσέξτε, καθώς ήμουν ξαπλωμένος στην παραλία της Νίκαιας, άρχισα να νιώθω μίσος για τα πουλιά που πετούσαν πέρα δόθε στον όμορφο γαλάζιο ουρανό μου, διότι προσπαθούσαν να τρυπήσουν το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα μου.

102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία», θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη, στον μεγάλο ζωγράφο Yves Klein. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Μουλουζή ήταν αυτός, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι του 1952, το «Comme un petit colicot», δηλαδή «σαν μια μικρή παπαρούνα». Και δεν είχε να κάνει μόνο με το ύφος του τραγουδιού και οι στίχοι του, το αποδεικνύουν φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι με πικρό φινάλε, με πολύ κόκκινο, γιατί δεν είναι μόνο η παπαρούνα που κυριαρχεί κάποια στιγμή κάτω από μια μπλούζα, έστω και μεταφορικά, έστω και για έρωτα, τρεις κόκκινες σταγόνες αίματος. Εκεί λοιπόν, ξαπλωμένο στη Νίκαια, στην παραλία της Νίκαιας της Γαλλίας, ο Yves Klein νιώθει, όπως μεταφέρει ο ίδιος στο χαρτί χρόνια μετά, αυτό το μίσος για τα πουλιά που πετούν πέρα δόθε και του τρυπούν με τα ράμφη τους το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα του, δηλαδή το μπλε. Στην αναζήτησή του για το καθαρό, όπως τόνιζε, φωτεινό μπλε, ο Klein έψαξε έναν τρόπο, και εδώ μπαίνουμε πλέον στο κομμάτι και της τεχνικής, να διατηρήσει την ένταση της ακατέργαστης χρωστικής στα μονόχρωμα έργα του. Τα παραδοσιακά υλικά της εποχής και συγκεκριμένα τα παραδοσιακά υλικά σύνδεσης των χρωμάτων θάμπωναν το χρώμα όταν αυτό στέγνωνε. Έχανε τη λάμψη του. Τότε λοιπόν τι έκανε. Στράφηκε στον Εντουάρντ Αντάμ, έναν πολύ διάσημο έμπορο χρωμάτων στην περιοχή του Μονπαρνέ του Παρισιού. Αφού λοιπόν πειραματίστηκε με διάφορες λύσεις, ο Klein κατέληξε σε μια συνθετική ρητίνη, την Rondopas M της εταιρείας Rumpole, εφαρμοσμένη με ρολό για να αποφευθεί οποιαδήποτε υφή. Η ρητίνη κατάφερε να συνδέσει τη χρωστική ουσία χωρίς να λιώσει την λαμπρότητά της, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια βελούδινη επιφάνεια η οποία απορροφούσε το βλέμμα του θεατή.

Με τις στρογγυλεμένες άκρες τους και την ελαφριά προεξοχή από τον τοίχο, οι μονοχρωμίες του Yves Klein έδιναν την ψευδέστηση της αιώρησης. Ο Klein είχε πετύχει το χρώμα που έψαχνε. Κυρίως είχε πετύχει να δημιουργεί έργα που σου έδιναν την αίσθηση ότι πετούσαν διαρκώς. Τώρα που το σκέφτομαι, κάποιος άλλος βλέποντας το συγκεκριμένο χρώμα θα μπορούσε να πει «Μπλε ηλεκτρικ». Δεν είναι. Μοιάζει. Και τώρα που είπαμε και τα μυστικά έτσι, ίσως βοήθησα πολλούς να ανακαλύψουν γιατί το λατρεύουν τόσο πολύ αυτό το χρώμα. Δεν είναι και λίγο να φοράς ένα φόρεμα, ένα μπλουζάκι με το συγκεκριμένο χρώμα και να δίνεις την αίσθηση σε αυτόν που σε κοιτάει ότι εωρείσαι, και γιατί όχι να μην το συμπαρασύρεις σε αυτό το πέταγμα. Βέβαια, εκεί πάνω προκύπτει και ένας καυγάς, φίλες και φίλοι, για την πατρότητα του χρώματος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον έμπορο Αντάμ που, κακά τα ψέματα, έβαλε το χεράκι του. Ο Klein είπε ότι οι συνδυασμοί και οι πειραματισμοί ήταν καθαρά δικιά του υπόθεση. Ο Άνταμ δεν προχώρησε σε επίπεδο διεκδίκησης και τα λοιπά, και έτσι ο Klein κατάφερε να κατοχυρώσει αυτός το χρώμα, και όπως είπαμε νωρίτερα, το χρώμα αυτό να φέρει πλέον το όνομά του. Το 1958, στην γκαλερί της ελληνικής καταγωγής Iris Clert στο Παρίσι, θα παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο, τι τίτλο σκεφτώσε, «Η εξειδίκευση της αισθαντικότητας ως πρώτη ύλη σε ζωγραφική αισθαντικότητα στερεοποιημένη, το κενό». Στην έκθεση αυτή, ο Klein επέλεξε να παρουσιάσει το χώρο κενό χωρίς κάτι μέσα. Δεν έκανε τέχνη για την τέχνη και θα το καταλάβετε. Τι έκανε? Άδειασε όλη την αίθουσα, την οποία πρωτίστως την είχε βάψει λευκή. Το μόνο που περιείχε ήταν ένα μεγάλο γραφείο. Τα παράθυρα είχαν βαφεί μπλε, στο δικό του μπλε, και μία μπλε κουρτίνα βρισκόταν στην είσοδο. Φοβερή σκέψη και για την είσοδο του κοινού, φίλες και φίλοι, διότι όποιος έμπαινε στην έκθεση τον περίμεναν δύο ευγενέστατοι μπάτλερ, οι οποίοι του προσέφεραν ένα μπλε κοκτέιλ. Εκτός από τους πίνακες, ο Yves Klein πειραματίστηκε και με άλλους τρόπους με το δικό του χρώμα, δημιουργώντας μια σειρά ποικίλων επιφανειών. Τα πειράματα του αυτά τον οδήγησαν σε μια σειρά από έργα στα οποία γυμνά γυναικεία μοντέλα, καλυμμένα με την μπλε μπογιά, χρησιμοποιούνταν πάνω σε καμβάδες σαν να ήταν ζωντανά πινέλα. Τη μέθοδο αυτή την ονόμασε ανθρωπομετρία. Σε άλλα έργα του χρησιμοποίησε καμβάδες δεμένου σε οροφή αυτοκινήτου που κινούνταν με 70 χιλιόμετρα την ώρα κατά τη διάρκεια της βροχής. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ξεκινούσε, με ποιο μπλε ξεκινούσε ο καμβάς που ήταν στερεωμένος πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, και πως κατέληγε έτσι όλο και το φοβερό μπέρδεμα της βροχής, φίλες και φίλε, του νερού, με το μπλε που είχε σταθεροποιήσει από πιο μπροστά ο Klein. Άλλοτε πάλι χρησιμοποιούσε πίνακες που δημιούργησε με το καψάλισμα κάποιου καμβά με καυστήρα αερίου. Πάμε στο επόμενό μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ιζαμπέλ Ομπρέ, 1961, Printemps, Avril Caligiou.

Το 1960 σε μια παράσταση ουσιαστικά στην Galerie Internationale d'Art Contemporain στο Παρίσι, ένα κροατήριο με επίσημη βραδινή ένδυση παρακολουθούσε τρία γυμνά μοντέλα του Klein καλυμμένα με την μπλε μπογιά IKB, ενώ ένα οργανικό σύνολο τι έπαιζε, λέτε, τη μονότονη συμφωνία του. Ο άτιμος τη θυμήθηκε και την έβαλε στο παιχνίδι. Πώς? Κατά τη διάρκεια των 20 λεπτών που ακούγονταν η μία και μοναδική νότα συνεχώς, τα μοντέλα ακουμπούσαν σε χαρτί που υπήρχε κολλημένο στους τοίχους. Οι θεατές, για να χαριτολογήσω, σίγουρα τρελάθηκαν. Ναι, αλλά υπήρχαν και τα 20 λεπτά τα οποία ακολουθούσαν, σύμφωνα με τα οποία δεν έπρεπε να ακούγεται τίποτα. Πραγματικά, για 20 ολόκληρα λεπτά δεν ακουγόταν τίποτα. Απόλυτη σιωπή. Και σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων βρέθηκαν εκεί, πραγματικά όλα πάγωναν. Φοβερή και η έκθεσή του του 57 με τίτλο Sculpture Aerostatique, στη λήξη της οποίας τι έκανε ο Klein? Άφησε στον ουρανό, ο οποίος για καλή του τύχη είχε και λίγη συννεφιά, η οποία απορροφούσε το μπλε από πίσω, άφησε στον ουρανό 1001 μπαλόνια του δικού του χρώματος. Τον Γενάρη του 1962 ο Klein θα παντρευτεί την γαλλογερμανίδα εικαστικό Ροτρό Μοκέ σε μια τελετή σκηνοθετημένη από τον ίδιο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Να σκεφτείτε ότι, για παράδειγμα, η τελετή έγινε παρουσία υποτών του τάγματος του Αγίου Σεβαστιανού σε πλήρη εξάρτηση. Θα λάβει μέρος σε δεκάδες εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη και στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι, εκεί όπου θα παρουσιάσει και την έκθεση Antagonism 2 The Object. Το Μάιο της χρονιάς εκείνης, φίλες και φίλοι, του 62 δηλαδή, πηγαίνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, όπου παρακολουθεί την πρώτη προβολή της ταινίας Mondo Ken του Γκουαλτιέρο Ζαχοπέτη, στην οποία ο Klein συμμετέχει ποικιλοτρόπως. Το γεγονός ότι το έργο του παρουσιάζεται εντελώς μπερδεμένο τον πλήγωσε πάρα πολύ. Η σκηνή στην οποία συμμετείχε είχε κοπεί. Το μοντάζ είχε τροποποιηθεί πάρα πολύ. Η συμφωνία μονοτών είχε αντικατασταθεί από ένα pop τραγούδι. Εκείνο το βράδυ η συμφωνία μονοτών είχε αντικατασταθεί από ένα pop τραγούδι.

Ανάγλυφο πορτρέτο του φίλου του Αρμάν. Ο Ιβ Κλάιν, φίλες και φίλοι, φεύγει σιγά σιγά. Η τρίτη καρδιακή προσβολή ήταν και η μοιραία. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Στις 6 Ιουνίου του 1962, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο μεγάλος Ιβ Κλάιν πεθαίνει και φεύγει. Για δείτε συμβολισμό, για ένα ταξίδι στο δικό του αγαπημένο μπλε. Οι ιστορικοί της τέχνης, φίλες και φίλοι, ακόμα συζητούν και κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μέχρι να σβήσει το σύμπαν, θα συζητούν για τη σημασία της χρήσης του μπλε από τον Κλάιν. Για κάποιους, σεβαστές όλες οι απόψεις, αντιπροσώπευε μία ρήξη με την αφαίρεση που ήταν δημοφιλέστατη μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επίπεδα, κενά μονοχρωματικά τελάρα του Κλάιν, που είχαν ζωγραφιστεί μηχανικά, με τη χρήση του ρολού, έμοιαζαν να στέκουν στην αντίπερα όχθη της εξπρεσιονιστικής τέχνης. Για άλλους θεωρητικούς της τέχνης όμως, τα αβαθή μονοχρωματικά του έργα και η αιμονή του με το κενό γίνονταν αντιληπτά ως εκφράσεις της απειλής του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Είχε μία ατάκα του, μία πρότασή του που ενδεχομένως ενεργοποίησε όλη αυτή την σκέψη. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιληφθούμε, και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή, ότι ζούμε στην ατομική εποχή, είχε πει κάποτε, όπου η ύλη, πρόσθεσε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραχωρήσει τη θέση της σε εκείνο που μπορούμε να οραματιστούμε ως κάτι πιο αφαιρετικό. Πάμε σε ένα ποίημα τώρα, φίλες και φίλοι, του Ζαν Ροζέ Κοσιμό, Σικουάνας κυριαρχεί. Ένα υπέροχο ποίημα το οποίο ο Λεό Φερέ μελοποιεί. Ο υπέροχος Λεό Φερέ μελοποιεί και αποδίδει. Αλασάν 1954.

Ενδεχομένως όμως, φίλες και φίλοι, η αγάπη του Κλάιν για τον Μπλε να είναι λιγότερο συγκεκριμένη και βαθύτερη. Ο Κλάιν ήταν ένας πολύ πιστός καθολικός. Και στην θρησκευτική τέχνη, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, το Μπλε αντιπροσωπεύει την αιωνιότητα και το θείο. Για παράδειγμα, ο μεγάλος Γιώτο, τον οποίον θαύμαζε βαθιά ο Κλάιν, ήταν ένας έθερμος θειασότης του Μπλε. Τα ultramarine μονοχρωματικά έργα του Κλάιν δεν είναι χριστιανικής θεματικής μένα, αλλά είναι σαφές πως χρησιμοποιούσε τον αισθησιασμό του μπλε χρωματός του για να υποδηλώσει την πνευματικότητα. Κάποτε είχε πει πως εν αρχήν το κενό, στη συνέχεια βαθιά ανυπαρξία και έπειτα μία μπλε άβυσσος. Είναι σαφές πως τα πλούσια, φαϊνά, μονόχρωμα έργα του είχαν όλα ένα ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό. Μία ηλικιώδη ποιότητα που μοιάζει σαν να μας τραβάει από την πραγματικότητα προς μία άλλη άειλη διάσταση. Η επίδραση που έχουν όταν τα κοιτάζεις δεν διαφέρει από το να διαλογίζεσαι ατενίζοντας τον ατέλειωτο γαλάζιο ουρανό. Κάτι που ο νεαρός τότε Κλάιν σίγουρα αναλογίστηκε σε εκείνη την παραλία της Νίκαιας το 47. Τα έργα του, έλεγε, θα ήταν οι στάχτες της τέχνης του, ίχνη αυτού που το μάτι δεν μπορεί να δει. Και τα κατάφερε, γιατί μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτό το μπλε εκπέμπει κύματα δεσμεύοντας τα μάτια του θεατή. Προσέξτε το καλά λοιπόν και θα δείτε ότι θα σας επιτρέψει να δείτε με την ψυχή σας, να διαβάσετε με τη φαντασία μας, με τη φαντασία σας. Λοιπόν, με μπλε θα κλείσουμε. Στο μπλε του ουρανού, dans le bleu du ciel bleu, από την υπέροχη Δαλίδα του 1958. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο. Συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα μέσα προκάλεσαν παραβάσεις και παραβιάσεις στο FIR Αθηνών, στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες περιλάμβαναν 2 σχηματισμούς αποτελούμενους από 4 συνολικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων 2 ήταν οπλισμένα. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ανοίγει παράθυρο για εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία έως το τέλος του 2026. Με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προσφέροντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες της Αττικής για παράνομες πολεοδομικές διευθετήσεις αποκάλυψε ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με την εμπλοκή τουλάχιστον 35 ατόμων. 6 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και οι 2 αρχηγοί. Η δράση τους αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη έκδοση αδειών και μείωση προστήμων. Έπιασαν μέλος να δίνει στον αρχηγό 3.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος, βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του τα επόμενα 24 ώρα, ενώ την Πέμπτη αναμένεται η κοινοποίηση των νέων προσώπων στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ από τη γενιά των 30 βουλευτών αναμένεται να καλυφθεί το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, έθεσε το δίλημα δίπλα ή απέναντι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και το νέο του κόμμα. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, στελέχη με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη κατέθεσαν κοινό κείμενο απορρίπτοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητώντας συντεταγμένες συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί αυτόνομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σαφή και βατά κρίνονται τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις, στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Θα διαγωνιστούν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Με ελικόπτερο, μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής, μεταφέρθηκε από το καταφύγιο Κάκαλος του Ολύμπου 59χρονος Τσέχος που τραυματίστηκε το πρωί κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Μύτικα στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Το ελικόπτερο της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκε με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την πυροσβεστική Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του καταφυγίου Κάκαλο στον Όλυμπο, από όπου παρέλαβε τον τραυματία. Σε ασφαλέ σημείο, στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφεραν άνδρες της πυροσβεστικής 21χρονο Γάλλο που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην τρίτη βάθρα της Γριάς. στη διεθνή επικαιρότητα, στην Αρμενία συνελήφθησαν 6 υποψήφοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν από τις εκλογές. Ανήκουν στο κόμμα του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υποκίνηση ανατροπής της κυβέρνησης. Στο Έβερεστ επέζησε τρώγοντας πάγο ο 52χρονος Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης που αγνοούνταν για μία εβδομάδα. Ένα ελικόπτερο διάσωσης το μετέφερε με κρυοπαγήματα, αφυδάτωση και κάταγμα οστού στο νοσοκομείο Χαμς στο Κατμαντού, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του που οργάνωνε την κηδεία του. Σε συνέντευξή του αναφέρει πως παγιδεύτηκε σε μία σχισμή για 2,5 μέρες μέχρι που μια χιονοστιβάδα έστειλε αρκετό χιόνι να πέσει μέσα στη σχισμή ώστε να μπορέσει να την πατήσει και να βρει διέξοδο. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των δύο καινών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του υφυπουργού περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί εκτίμηση ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες αλλά με σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Με ευρεία πλειοψηφία, 75% εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρά το τεταμένο κλίμα, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου, αποφάσισαν ότι το πολιτικό μέλλον του κόμματος ταυτίζεται με εκείνο του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να τεθεί στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας δεν τελείωσε, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου, ήταν τα πρώτα λόγια του Παύλου Πολάκη, ο οποίος νωρίτερα μαζί με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά κατέθεσαν τροπολογία ενάντια στην εισήγηση Φάμελου. Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο. Συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα μέσα προκάλεσαν παραβάσεις και παραβιάσεις στο FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες περιέλαμβαναν 2 σχηματισμούς αποτελούμενους από 4 συνολικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων 2 ήταν οκλεισμένα. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Μεγάλη στρατιωτική άσκηση με τεθωρακισμένα και ντρόουν θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο ασκήσεων ΑΕΤΟΣ της Αλεξανδρούπολης και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις τεθωρακισμένων και ερπιστριοφόρων οχημάτων ενώ παράλληλα θα εκτελούνται πτήσεις μη επανδρομένων συστημάτων. Για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια των πολιτών έχει οριστεί συγκεκριμένη επικίνδυνη ζώνη στην οποία απαγορεύεται αυστηρά κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά τις ώρες των ασκήσεων, ζώνη η οποία ορίζεται στις περιοχές Λατομία Μακρής, Ύψωμα Καζάνια, Ύψωμα Κόρακας, Ερείπια Αλίκης και Ύψωμα Ουρανός. Στη γενέτειρά του, την Ύμβρο, θα εορτάσει φέτος τα ονομαστήριά του στις 11 Ιουνίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τον ίδιο και τον Οικουμενικό Θρόνο. Όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος, στους εορτασμούς των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων θα συμμετάσχουν οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Ανοίγει παράθυρο για εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία έως το τέλος του 2026. Με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προσφέροντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για αναβάθμιση 25.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Τα ακίνητα θα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν είτε για ενοικίαση είτε για ιδιοκατοίκηση. Επιπλέον καλύπτονται δαπάνες έως 2.500 ευρώ που αφορούν αμοιβές μηχανικών, έκδοση πιστοποιητικών και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ενώ θα καταβάλλεται το 60% του εγγεγραμμένου ποσού μέσω ειδικού λογαριασμού. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για παράνομες πολεοδομικές διευθετήσεις σε πολεοδομίες της Αττικής. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στο Μεξικό εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ αρκετά μέλη της αποστολής φέρονται να μην έχουν λάβει ακόμη βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αλβανία, νέες διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα στο σημείο του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ για την κατασκευή ενός πολυτελούς τερέτρου στη λιμνοθάλασσα Βιό Σανάρτα. Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο». Συγκέντρωση Αλβανών πραγματοποιήθηκε όμως και στο Σύνταγμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ με μήνυμα «Όχι στο ξεπούλημα της γης μας». Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των 2 κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε σήμερα στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία της τάξης του 75% από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία του κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Πολάκης διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί να κλείσει, πρόσθεσε με νόημα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τις κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αφήνει πολιτικό χώρο στον κύριο Σαμαρά. Ενώ για τον κύριο Τσίπρα είπε ότι μένει να φανεί αν θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από όσα ήδη προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ήδη 6 συλληφθέντες, μέλη του κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Οι συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις που έχουν βαλτώσει. Οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε αεροπορικό στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου, τις γνωστές βίζες, για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να δώσουν τους 3 αγώνες τους στις φάσεις των ομίλων. Όμως το Ιράν κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση, καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρήσεις αυτές. Πολύ ωραία ανάκριση υπέστη στο αεροδρόμιο του Σικάγο ο διεθνής επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσέιν, μετά την άφιξη της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιρακινού Ολυμπιακού Κομιτάτου. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέτυχε τον γκολ που χάρισε στο Ιράκ την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες, προτού τελικά του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Αντίθετα, ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ, φέρεται να κρατήθηκε για περισσότερες από 10 ώρες και τελικά δεν έλαβε άδεια εισόδου. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, περιορίζοντάς την σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις του φόρου προς τη θέμενης αξίας το μήνα Μάιο. 4 τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία. 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η γέφυρα είχε αποκλειστεί από την Πέμπτη λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Εγκαινιάστηκε πριν από 2 χρόνια και κόστισε γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Τι ακούς, λέω, Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον ανάστοπο

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.